104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Ακτιβίστρια με θέμα η κυρία έχει δει αναστενάρι πως τη βρίσκει και τα κάρβουνα πηδάει. Βρες απάντηση να δώσεις στον πρωτάρι, τα έχει μπλέξει γενικά και σε ρωτάει με την μπρος ή με την πίσω να παρκάρει. Δώσε βάση πως γκαζώνει κοιμισμένος νταλικέρης και στα ίσια ντεραπάρει.

0: γουστάρει.
1: Η Ρουφιάνο φοβιτσιάρη και πολιτικό αριβίστα που με ύφος καμουφλάρι. Η Ρουφιάνο φοβιτσιάρη και πολιτικό αριβίστα που με ύφος καμουφλάρι. Τι κρουσεύουν οι 300 κουρσάρι, κουροσίβωνα τους

φοράδα, η ελπίδα κλειδωμένη στο πατάρι. Και μια μήνυση άκαρη στον ποιητή που λέει: και καλόγεροι αρσενοκίτες γάβροι. Και καλόγεροι αρσενοκίτες γάβροι.

ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Εγώ μεγάλωσα σαν λύκος, χωρίς σκοπάδι που κρυώνει. Κι όταν πίνουσα και διψούσα, χόρτενα μόνο με το χιόνι.

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού, μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό,

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Όταν έρχεται η ώρα για εκλογές, μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή, που διδάσκει με

που είχε φύγει για καιρό, υπουργό εξωτερικών το ποιητή, που μιλά για της Ελλάδας την πνοή. Υπουργό πολιτισμού, γέρο ζωγράφος,

0: Χαίρετε πιστοί μου φίλοι, να με που σας ήρθα πάλι. Εν όσο ζήσει η ζωή μας και η αγάπη μας να ζει, κι όλοι μας αγαπημένοι του χρόνου την αγκάλι, τον παράν αγκαλιασμένοι να ποθάνομε μαζί. Κρίμα, κρίμα που όρχεται ο χάρον με το φοβερόν δρεπάνιν και μας κόβει κάθε σχέση από τον γλυκόν παράν. Κρίμα του παρά το κράτος εις τον άδειν που δεν φθάνει, να έχουμε και εκεί
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέβει.
0: Αχ βρε καημένε κόσμο, ο παράς είναι ισχύς, κι ο μισός πάντα χρωτάνεις κι ο μισός πάντα πεινάς. Αφού είσαι τέτοιος είναι περιττή η ύπαρξή σου, είπαγε εις τας αιωνίους όλος δια μιας κοινάς. Εις τα σπίτια των η κρίση δίκην φοβερών θηρίων, εις πολυτελείς τραπέζας τρώγουν, παίζουν και ρουφούν, και καν χάσονται σε μπέζουν το χειμώνα και το κρύον, κι η πτωχή γυμνή στους δρόμους απ' την πείνα τους ψοφούν. Ω Θεέ μου, δεν κοιτάζεις από του ουρανού το θόρυβο των αχρίων του των κόσμων, να τον δεις με μια ματιά. Πρέπει να τον διορθώσεις ή να τον αλλάξεις όλο, ή να τον αποτεφρώσεις μια στιγμή με τη φωτιά. Αν δεν ξέβρεις να τον κάνεις όπως θέλει η ψυχή μου, εσύ που έχεις τόση πείρα και είσαι τόσο παλαιός, έλα εσύ δυο μήνες κάτω εις την θέση τη δική μου, να ανεβώ κι εγώ δυο μήνες εις την θέση σου Θεός. Εις το άπειρο να γύσω άφθονον βαρύν αέρα, και η γη μες στον αέρα όταν τρέχει με ορμή, από πάνω της να φύγει, να φύγει και η βαρύτερα νέρα, να καθαριστεί απ' όλα τα κακά σε μια στιγμή. Να καθαρίσει να γίνει σαν καθρέφτης ο φλοιός της, κι όταν σγίζει τον αέρα με ορμήν εκπληκτική, να ακούεται εις όλων τα χανές ο συρριγμός της, να θαρρούν οι άλλοι κόσμοι ότι παίζει μουσική. Αδιάφορον ο χρόνος μεγαλύτερος αν γίνει, αδιάφορον οι μέρες πιο μεγάλες αν γίνουν, αρκεί πλούσιος επάνω στη γη ουδείς, ουδείς να μείνει, και πτωχή γυμνή στους δρόμους να μην μείνουν, να πεινούν. Τότε από του απείρου να σηκώσω τον αέρα και να κάνω όπως θέλω, όπως σκέπτομαι εγώ, εις την γη καινούριων κόσμων και καινούριων.

την γη όλη να σκορπίσω και αδιάφορον το σύμπαν απ' αυτήν αν μολυνθεί. Αδιάφορον δυο μήνες, άδοξος Θεός αν ζήσω, αρκεί μόνο του ανθρώπου το στοιχείο να χαθεί. Τότε ήδη να συλλέξω με τα προσοχής μεγίστης από μέσα από το βάθος του απειρού καθαρά, να ζυμώσω νέα πάστα και ποιότητος πρωτίστης και να κάμω γίν καινούργιαν εις της πρώτης την σειρά. Κι αφού ψηθεί και αρχίσει να σκληρύνει το φλοιός της και των ζώων της αρχίσει την κατά βαθμού σειρά, να την κάμω να γνωρίσει ποιος είναι ο Θεός της, να προσθέσει.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: υπάρχουν όνειρα που ζουν για μία νύχτα και που τελειώνουν ξαφνικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που τέλος δεν γνωρίζουν και που τα λες παντοτινά.
1: Υπάρχουν όνειρα που είναι ολόδικά σου, που μοιάζουν με μοναδικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που θες να είναι δικά σου, μα σου ξεφεύγουν μακριά.

0: υπάρχουν όνειρα που ολοφλιαρούνε κι άλλα που είναι σιωπηλά. Κι υπάρχουν κι όνειρα γεμάτα απορίες κι άλλα που δείχνουνε σοφά.
1: Κι υπάρχουν κι όνειρα λιγάκι σαστισμένα που μου θυμίζουνε εσένα. Όνειρα που είναι σαν να έχουνε χαθεί και να έχουν πλέον ξεχαστεί.

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, έκανες στάσεις, επαναστάσεις. Πάντοτε μέσα στις καταστάσεις, πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω από το κέντρο του πυρός. Ως αρχηγός, ως τροχοφόρο, ασθενοφόρο, που φτάνει πάντοτε ένα λεπτό μετά, που είναι νεκρός ο νεαρός με το κασκέτο που έπινε τον ήλιο σκέτο. Κι εσύ με μια παλιά τραγιάσκα, φορώντας μάσκα, λατρευτή.

Ένα βιογράφο πορτοκαλί, ένα ποπέδι, παπαδοπέδι, να μουρμουρίζει σε σόλερην ώρε μια ψαλμουδία βυζαντινή. Αχ, αβαχ, πασά μου, αχ, αβαχ, σεβδά μου, που με κέρνας γλυκό πιωτό

κι ας με εμποδίζει να αναπτυχθώ. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει

Κρατούσες πάντοτε τις αποστάσεις, ήξερες στάσεις με διαστάσεις, ελκυστικότατες τις καταστάσεις. Παιδί μου ατίθασο να σε χαρώ, πάντα ένα βήμα πίσω από το θύμα, πάντα ένα πόντο μακριά από το βλήμα, πάντα πανέξυπνος μελετημένος, τέσσερις άσοι και ένας κρυμμένος.

έχουμε και ένα γλυκό πιωτό. Παιδί μου, ετήθα σου να σε χαρώ. Κι ας με κοιμίζει, κι ας με ζαλίζει, κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει ανάπηρο.

0: υποστεί, σήκωσε λίγο τα πόδια σου να κάνω κάτω από τον καναπέ.
1: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα θα βάλεις σκούπα.
0: Και πότε να βάλω σκούπα που έπρεπε να πλύνω, να σιδερώσω, να μαγειρέψω, να βάλω πλυντήριο.
1: Καλά, καλά, ναι. Κάνε λίγο πιο κοίτο.
0: Ανέστητος είσαι, δεν φτάνει που κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και κάνω τα πάντα μόνη.
1: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα τα θυμήθηκες όλα. Άσε να δούμε λίγη μπάλα.
0: Μπάλα. Μπάλα.
1: Μαρία, το είδες.
0: Κάτι με κλώτσισε το γαϊδούρι.
2: 104,4.
3: Μη με λες.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου τροφά 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3,11 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 104,4.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Τρέξτε από σήμερα στο σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα. Πάνω από 1.700 προϊόντα με μειωμένες τιμές από σήμερα. Περίπου 900 κωδικοί. Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδών. Από αλεύρι, γάλα και κρέας έως σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Οι μειώσεις στις τιμές θα κυμανθούν από 5 μέχρι και 7%. Πο μειώσεις τιμές. Πο φθήνια. Πο. Είναι όταν η πολιτεία σκέφτεται, ρε παιδί μου, και σου λέει τι μετά από τις διακοπές σκέφτεται το Σεπτέμβριο που είναι ο μήνας σχολικών και ο μήνας των τρελών εξόδων. Σου δίνω έκπτωση σε 1.700 προϊόντα από 5 μέχρι 7%. Με χρυσά κουτάλια θα φάμε. Με χρυσά κουτάλια. Τι ωραία που φεύγει ο Σεπτέμβριο, ο Αύγουστος, τι ώρα που έρχεται ο Σεπτέμβριος. Μειωμένες τιμές, χαμηλές, χαμηλά έξοδα και 1.700 προϊόντα με 900 κωδικούς από 5 μέχρι και 7% φθηνότερα. Με Βάσει τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, καταγράφοντας μεσοσταθμική μείωση τιμής στη τάξη του 9%. Στην κατηγορία των κρεάτων περιλαμβάνεται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 7%, με εξαίρεση το αρνί. Παράλληλα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν περισσότεροι από 350 κωδικοί, με τις μειώσεις να ξεπερνούν το 7%. Στα σχολικά είδη, η λίστα περιλαμβάνει περίπου 400 κωδικούς, με τις εκπτώσεις να υπερβαίνουν το 10%. Πο, πο, πο, πο, πο. Και μετά σου λέει ότι η πολιτεία δεν μας σκέφτεται. Και μετά λένε κάποιοι κακεντερχείς ότι η πολιτεία είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας της ίδιας. Ρε εσείς, μην είστε και αχάριστοι. Μην είστε αχάριστοι, πείτε ένα ευχαριστώ. Χαμογελάστε λιγάκι. Γυρνάμε από τις διακοπές του Αυγούστου, σπίτι με τα ράφια άδεια, τα ψυγεία άδεια, τα ντουλάπια άδεια, τα πορτοφόλια άδεια, τις τσέπες άδειες, και η πολιτεία έρχεται και σου λέει: «Επ, εγώ είμαι εδώ για σένα. Φροντίζω για να μην πάθεις εγκεφαλικό πριν καν μπει ο Σεπτέμβριος, και σου διαθέτω εκατοντάδες κωδικούς με μείωση από 5 μέχρι και 7%. Χριστέ μου, και μόνο που το ακούς, ούτε τα γέλια σε πιάνουν, ε. Απλά αγαναχτείς, γιατί διαπιστώνεις για μια φορά ακόμα ότι αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί, με αυτά τα πολύ πρόχειρα και έτσι κάπως ελαφριά μέτρα. Μην το πεις καθόλου. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα, νέα εβδομάδα. Μαντήλη στον Αύγουστο, τελευταία ημέρα του μήνα με το μεγάλο φεγγάρι, το οποίο το βιώσαμε το βράδυ της Παρασκευής, το από τόσο υπέροχο, τόσο μεγάλο, τόσο υπερλαμπρό, τόσο κοντά στη γη. Πω, τι ωραίο που ήτανε. Όπως επίσης, βιώσαμε και διασκεδάσαμε σε πάρα πολλές δράσεις που έγιναν και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέχουν, δραστηριοποιούνται και είναι ενεργοί πολίτες, βοηθώντας όλα όσα γίνονται στον τόπο τους. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 η Μαθάνος Κορομπίλιας. Πάμε αέρα 8 με 10 και αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και 25 περίπου χρόνια, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Τα τελευταία 7 στο 104,4, εδώ που ξεκίνησε η πορεία για την αγάπη στο ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυνατά στερεοφωνικά από τους 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια www.104fm.gr, και μας ακούτε όπου και αν είστε στον πλανήτη Γη. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το ραδιοθάλαμο, επίσης μαζί μέσα από το Instagram με εικόνα και ήχο από το ραδιοθάλαμο επίσης, αλλά και στο TikTok, όπου και εκεί είμαστε ζωντανά με εικόνα και ήχο από το στούντιο. Κύριε Πενελόπη Κατουρζανάκη, καλημέρα με υγεία και αγάπη. Καλές επιτυχίες, κύριε Θάνο. Καλό ευλογημένο μήνα από αύριο. Επίσης, κυρία Πενελόπη μου, καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Καλά, κουράγια και καλές διακοπές σε όσους κάνουν το Σεπτέμβριο διακοπές, γιατί αυτοί πραγματικά ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κάνω καλές διακοπές. Ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για να κάνει κάποιος διακοπές του. Ο καλύτερος μήνας, Σεπτέμβριος. Τα έχει όλα, με λιγότερο κόσμο, λιγότερο πανικό, και όμως τα περισσότερα βρίσκονται εκεί. Εδώ είμαστε, μαζί μας και εσείς, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2841-025-425, λέμε τηλεφωνικά, σχόλια, καλημέρες και παρατηρήσεις. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, 6944-460-295. Έχετε γίνει αυτό από τις μάρτυρες σε κάποιο γεγονός? Έχει συμβεί κάτι εκεί έξω, ότι το έχετε καταγράψει? Εδώ είμαστε για να το κάνουμε θέμα, να το δει όλη η οικουμένη. Viber και WhatsApp, 6944-460-295. Ένα τέτοιο μήνυμα ήρθε στο Viber της εκπομπής, κατηφορνία.gr, με τον αντίστατο εκείνο οδηγό, ο οποίος έκανε προσπέραση μέσα στο τούνελ του Βραχασίου. Θα μου πείτε, δεν είναι ο πρώτος, και άλλοι το έχουν κάνει. Ασφαλώς και το έχουν κάνει και άλλοι. Έχουμε αρκετούς ελαφρόμυαλους, ανόητους, ηλίθιους και επικίνδυνους οδηγούς στην Κρήτη. Το συγκεκριμένο όμως βίντεο το έχει καταγράψει μια αναγνώστρια τηλεφωνία.gr, μας το έστειλε, το αναδείξαμε, έχει γίνει θέμα και ήδη η αστυνομία έχει λάβει όλα εκείνα τα στοιχεία και είναι σε φάση έρευνας για να τον τσακώσει αυτό το μαγκάκο, ο οποίος μέσα στο τούνελ του Βραχασίου πέρασε 1, 2, 3 αυτοκίνητα και βγήκε από το τούνελ κάνοντας ταυτόχρονα προσπέραση. Αυτή είναι τώρα η οδηγή. Η επικίνδυνη, τα λέγαμε και με τον Γιάννη Λιονάκη τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πραγματικά αυτοί οι τύποι είναι για τα σίδερα. Πραγματικά για τα σίδερα. Καλημέρα. Αν βιώνετε κάποιο συγκεκριμένο συμβάν και το καταγράφετε, μην το κρατάτε για εσάς. Να το διαχέετε στα τοπικά μέσα, να το κάνουν θέμα, να αναδεικνύετε και πάνω απ' όλα να προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Γιατί αυτοί οι οδηγοί πρέπει να λάβουν το μάθημα το οποίο τους αναλογεί και να μην κρατήσουν ποτέ ξανά τιμόνι. Η τιμωρία πρέπει να είναι παραδειγματική. Όπως άλλος ο τύπος ο οποίος έκανε προσπέραση έξω από τα κολονάκια στο αντίθετο ρεύμα, αυτοί όλοι πρέπει πραγματικά να τιμωρούνται και όλοι εμείς να μαθαίνουμε τον τρόπο και την αυστηρότητα για να παίρνουν και οι υπόλοιποι το μάθημά τους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καρδιοχτύπησαν κάτοικοι στην περιοχή στο Βότσαλο εχθές το βράδυ, καθώς είχαμε πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε, όπως όλα δείχνουν, από πρωτοχρήματα που πάμε σε μια κάποια εκδήλωση, μια κάποια γιορτή. Πήρε εκεί πέρα ο τόπος φωτιά, άμεσα επέμβασε ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία και πρόλαβαν τα χειρότερα. Είχε κοπάσει λίγο και ο αέρας και ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε μέσα στον αστικό ιστό του Αγίου Νικολάου. Τα λέγαμε με τον Αρτέμι τον Κοκολάκη τις προηγούμενες εβδομάδες. Προσέχουμε, προσέχουμε, προσέχουμε. Δεν είναι δυνατόν με 5, 6, 7 μποφόρ αέρα και μελτέμια εμείς να πετάμε βεγγαλικά και πρωτοχνήματα. Όχι ρε φίλε, να χαρείς διαφορετικά. Να χαρείς αλλιώτικα. Να χαρείς χωρίς να προκαλέσεις οποιαδήποτε κίνδυνη επικίνδυνη κατάσταση στο περιβάλλον και στους ανθρώπους γύρω σου. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Νέα εβδομάδα. Αποχαιρετούμε το μήνα Αύγουστο. Από αύριο υποδεχόμαστε το μήνα Σεπτέμβριο. Και ο Μιλωνάκης κοιτάει την εβδομάδα με super wow προσφορές. Ελίτ φρυγανιέ στα Ρένιες, 500 γραμμάρια το τεμάχιο, 1,29 στο Μιλωνάκι μόνο. Baby care more romantic, η τριάδα, 54 τεμάχια, το τεμάχιο, 1,79 στο Μιλωνάκι μόνο από σήμερα. Στριφτής πανακοτηρόπιτα, 850 γραμμάρια το τεμάχιο, 2,79 μόνο στο Μιλωνάκι. Και μάτζικ παγωτό, 440 ml, 3,49 το τεμάχιο μόνο στον Μιλωνάκη. Παντοπολείο Παραπολείο Φεστός Μιλωνάκης 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τα έχει όλα και συμφέρει, τα έχει όλα και τα φέρνει και στο χώρο μας. Να καλέσουμε στο 2841021711 και αυτό ακριβώς κάνει και με τους επαγγελματίες εστίασης, γιατί οι επαγγελματίες εστίασης αυτό που επιλέγουν είναι το καλύτερότερο, με το πιο άμεση εξυπηρέτηση και τα πιο καλά πρώτα προϊόντα και πρώτες ύλες, γιατί σίγουρα οι καλές νόστιμες συνταγές δεν βγαίνουν έτσι από μόνες τους, θέλουν τα καλύτερα προϊόντα και ο Μιλωνάκης τα έχει. Γι' αυτό λοιπόν και οι επαγγελματίες εστίασης επιλέγουν Μιλωνάκη καθημερινά ώστε να είναι σίγουροι για το καλύτερο αποτέλεσμα. Παντοπολείο Προπολείο Φεστός Μιλωνάκης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

0: Γιάννης Πάριος, καλημέρα, τι κάνεις? Ένα υπέροχο αισιόδοξο τραγούδι, όπως πολύ καλό το επισημαίνει ο Νίκος Μουρτζάκης. Και πρώτον να δούμε ο καιρός τι κάνει και πώς εξελίσσεται. Φιλοξενούμε τηλεφωνικά, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, τον πολύ καλό φίλο στον συνεργάτη μας, Μιχάλη Καρακατσάνη, μετεωρολόγο, για να μας περιγράψει τις διαθέσεις του καιρού στη νέα εβδομάδα, πώς φεύγει ο Αύγουστος και με τι διαθέσεις έρχεται από αύριο ο Σεπτέμβριος. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταία μέρα του Αυγούστου. Έτσι. Και όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού για τη νέα εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, θα έλεγα ότι θα κινηθεί μάλλον σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και θερμοκρασιακά, αλλά και όσον αφορά από θέμα ανέμων, μιας και έχει πέσει η ένταση του Μελτεμίου που μας ταλαιπώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στα 4, λοιπόν, 4 με 5 μποφόρ θα πνέει το Μελτέμι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι τουλάχιστον για τα τέλη της, θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς στα αστικά κέντρα, δηλαδή αναφέρομαι στον Αγιο Νικόλαο, στο κέντρο του, στους 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή, σχετικά ζεστά, γι' αυτό και αναφέρθηκα σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, στους 33-34 βαθμούς στα νοτιότερα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. Η σχετική υγρασία τώρα το πρωί, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, θα είναι λίγο περισσότερο ανεβασμένη, και αυτό δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δούμε κάποια ορογραφικά νέφη, έτσι λόγω υγρασίας, να δημιουργούνται στα ορεινά. Πέραν τούτου δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό να μας απασχολήσει όσον αφορά το θέμα του καιρού. Μία καλοκαιρινή εβδομάδα, η πρώτη μάλλον μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, θα έλεγα με καλοκαιρινή διάθεση.
0: Πολύ ωραία. Πάντως, με βάση το κυρικό φαινόμενο το οποίο ήταν σε έξαρση στην Κύπρο, φαντάζομαι έχεις εικόνα και το τι ακριβώς συνέβη. Αγαπητέ Μιχάλη, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά ο καιρός έχει λιγάκι, να το πω έτσι λαϊκά, όπως το λέμε στο πεζοδρόμιο, λαλήσει. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε, εκεί που δεν ξέρουμε ότι θα προκύψουν και πάρα πολύ, με πάρα πολύ ραγδαία εξέλιξη. Είναι φαινόμενο του καιρού αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, θα έλεγα, υπάρχει μια απορρίθμιση γενικότερα έτσι, του κλίματος και γενικότερα του καιρού. Όμως όσον αφορά την Κύπρο, η πρόγνωση ήταν σε ισχύ τουλάχιστον δύο μέρες πριν, φαινότανε δηλαδή ότι θα επηρεαστεί η Κύπρος έτσι, από έντονες καταιγίδες τουλάχιστον περίπου 30 με 40 ώρες νωρίτερα. Ήταν μέσα στη γενικότερη έτσι, μεταφορά ψυχρών αερίων μαζί στην νότιο ανατολική Μεσόγειο, επηρεάστηκε η Κύπρος αρκετά. Είχαμε βροχές και καταιγίδες και εμείς το Σαββατοκύριακο, αλλά κυρίως στα βορειότερα τμήματα. Απόρρια μιας τράφνιας διαταραχής που πέρασε πολύ γρήγορα, επηρέασε μόνο τα βορειότερα τμήματα, δίνοντας έτσι έλεγα και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της βόρειας και βόρεια-δυτικής Ελλάδος. Από εκεί πέρα δεν θα μας απασχολήσει εμάς και για στο νησί μας, δεν μας απασχόλησε πέραν των έντονων ανέμων που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν μας απασχόλησε κάτι άλλο. Η σχετική υγρασία παρέμεινε. Τώρα όσον αφορά το επεισόδιο και αυτά που διάβαζα εγώ και τις μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπάρχει αυξημένη ποσότητα αφρικανικής σκόνης, όμως έχει εγκλωβιστεί ψηλά σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Θα έλεγα ότι με τον στροβιλισμό αυτό το Σαββατοκύριακο επηρέασε, χωρίς να είναι ορατό, επηρέασε αρκετούς συνανθρώπους μας που είναι ευπαθείς στο νοτιά και στη σκόνη, ενώ φύσαγε ένα βόρειο-βόρειο δυτικό ρεύμα. Παρ' όλα αυτά αρκετοί συνανθρώποι μας είχαν την αίσθηση που έχουν έτσι και τις ενοχλήσεις που έχουν όταν βρίσκονται υπό την επίρρεια, όταν η περιοχή μας βρίσκεται υπό την επίρρεια νοτιά και μεταφέρονται ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Θα έλεγα ότι είναι ένα επεισόδιο έτσι μέτριας μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, επηρεάζει το σύνολο της χώρας. Τις επόμενες μέρες και μέχρι και την Πέμπτη θα επηρεάσει και τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας, δηλαδή περιοχές όπως είναι τα Δωδεκάνησα και η Ανατολική Κρήτη δεν επηρεάστηκαν. Θα επηρεαστεί όμως και πάλι, όμως όχι λόγω νοτιά, γιατί υπάρχει στην ατμόσφαιρα εγκλωβισμένες μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης, οι οποίες είναι σε αρκετά στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Παρ' όλα αυτά και με το βορειά όμως θα έλεγα ότι ανακατεύεται όλη αυτή η κατάσταση στην ατμόσφαιρα και δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι στο να νιώσουν έτσι και να τους επηρεάσει η αφρικανική σκόνη θα τους επηρεάσει, οπότε να μην κάνει εντύπωση αν νιώθουν κάποιο μπούκωμα, αν έχουν κάποια συμπτώματα.
0: Είναι παροδικό.
1: Ακριβώς. Αυτό οφείλεται εκεί. Δεν είναι, θα είναι κάποιο κρύωμα. Έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την αφρικανική σκόνη, η οποία βρίσκεται την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, πάνω από το νησί μας. Επαναλαμβάνω όμως για ακόμα μια φορά, σε ψηλά όμως χρώματα της ατμόσφαιρας.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη Καργασάνη, επειδή την Παρασκευή δεν θα τα πούμε και την επόμενη Δευτέρα, μιας και θα απουσιάζω με ένα ταξίδι στη ΔΕΘ για τα εκεί γεγονότα. Μακροπρόθεσμα ο Σεπτέμβριος, πώς φαίνεται να κυλά? Θα τα ξαναπώ πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, 11 του μήνα Σεπτέμβρη. Πώς βλέπουμε να κυλάει? Είπες ότι στην αρχή θα έχουμε ένα καλό, ήρεμο, γλυκό Σεπτέμβριο, όπως μας συνηθίσει ο Σεπτέμβριος να είναι καιρικά. Αλλά σε πιο μακριά, στα μέσα του περίπου, περιμένουμε κάτι πιο ενισχυμένο, κάτι πιο
1: έντονο. Όσο προχωράμε τώρα πλέον προς το φθινόπωρο, να μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε και σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, όπως φθινόπωρο και άνοιξη, που θα βρισκόμαστε πάντα υπό την επίρρεια ασταθών παραγόντων. Όμως τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην μας απασχολεί όσον αφορά την Κρήτη κάτι άλλο. Θα πάμε με ήπιες καιρικές
0: συνθήκες. Μια χαρά.
1: Αν φαίνονται κάποιες βροχές, αυτές φαίνονται να εκδηλώνονται εκεί μετά τις 10 του μήνα περίπου, τα λεγόμενα πρωτοβόρτια, αλλά και πάλι με ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί είναι πολύ μεγάλη περίοδος και παραλαμβάνω, οι συνθήκες είναι εντελώς ασταθείς.
0: Πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς θα τα λέμε εδώ, θα είμαστε, θα τα λέμε. Απλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί θα κάνουμε μια εβδομάδα πριν να ξαναμιλήσουμε. Οπότε θα ήθελα έτσι να έχω μια εικόνα, να ακούσουν οι φίλοι ακροατές τι ακριβώς μας περιμένει. Μιχάλη Καργασάνη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή νέα εβδομάδα και ένα καλό Σεπτέμβριο από αύριο. Την καλή μέρα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό μήνα από αύριο.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έτσι λοιπόν, θα είναι ένας γλυκός καλοκαιρινός Σεπτέμβριος, όπως μας τον παρουσίασε λίγο πριν ο Μιχάλης Καρακατσάνης, ο πολύ καλός φίλος, ενός συνεργάτης μετεωρολόγος εκπομπής. Έτσι όπως έβγει ο Αύγουστος, θα συνεχίσει και ο Σεπτέμβριος μέχρι τις 10-11 του μήνα, όπως μας είπε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μας βγάζει καθόλου με καθόλου από τον προγραμματισμό μας για τις τελευταίες βόλτες, βουτιές και εκείνους τύπους καλοκαιράκηδες, οι οποίοι θα λένε από αύριο 32 Αυγούστου, μεθαύριο 33 Αυγούστου κτλ. Μέχρι και τον Οκτώβριο να λένε 82 Αυγούστου και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο.

και το πρωινό μας βέβαια γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό, ακόμα πιο γεμάτο σε γεύση, ακόμα πιο έντονο σε απόλαυση, γιατί πέραμε μια βόλτα από τα Μήλο, πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπλου, στέλα Γενικολάου, και εκεί το ψωμάκι το φέρνουν φρέσκο φρέσκο και λαχταριστό, τραγανό, βγαλμένο από τους φούρνους στο Μήλο λίγη ώρα νωρίτερα. Γι' αυτό ακριβώς και με δυσκολία αυτά είναι το ψωμάκι ολόκληρο σπίτι, γιατί μια γωνίτσα από εδώ, μια γωνίτσα από εκεί, μια ακόμα μπουκίτσα μέχρι να φτάσουμε, το μισό ψωμί έχει φύγει μέχρι να φτάσει στην κουζίνα του σπιτιού. Και είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει, γιατί δεν είναι απλά ψωμί, είναι ψωμί από τα Μήλο. Και ό,τι ψωμί παίρνει από τα Μήλο είναι τόσο πολύ νόστιμο. Είναι φτιαγμένο πέρα από όλα με αγάπη, τα καλύτερα πρώτα υλικά, πιο αγνές πρωτοσύλλες και πάνω απ' όλα το μεράκι και την γνώση του ζυμώνω και ψήνω ψωμί. Και όχι μόνο ένα ψωμί, δεκάδες επιλογές σε αρτοσκευάσματα στα Μήλο καθημερινά. Όχι μία έχω, μία δεν έχω. Για το ψωμάκι είναι αναγκαία προϋπόθεση για τα σπιτικά μας. Ξέρουμε ότι το πιο φρέσκο το παίρνουμε κάθε πρωί από τα Μήλο. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Γενικολάου. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στο Μαραμπέλο. Γιατί έχουμε καταφέρει την καλημέρα στο Μαραμπέλο να τη λέμε μόλις με δύο συλλαβές. Μήλο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται,

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δευτεροημείωρο εδώ είμαστε. Καλημέρα, είναι σήμερα Δευτέρα. Ο μήνας έχει 31. Είναι ο μήνας Αύγουστος, ο οποίος μας κουνάει με αντίληση σιγά σιγά. Τον αποχαιρετούμε. Και υποδεχόμαστε από αύριο σιγά σιγά το μήνα των σχολικών. Το Σεπτέμβριο, το μικρό γλυκό Σεπτέμβρη. Ο οποίος και καιρικά από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης Καρακατσάνης θα έχει ακριβώς τα συμπτώματα, τις ίδιες διαθέσεις που έχει και ο Αύγουστος που μας αφήνει σιγά σιγά από σήμερα. Καλημέρα, εδώ είμαστε ποτέ μόνοι. Μανώλη Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Σέρβις, πηγάω στο 32, περιχτήριο Αγίου Νικολάου και βρίσκουμε τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το χωράφι, τα εξαρτήματα και ό,τι άλλο θέλουμε να κάνουμε εκεί έξω. Ο Μανώλης Τζόρτζης, σιγά σου 32, περιχτήριο Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2840-026-600. Μανώλης Τζόρτζης, τα βρίσκουμε όλα, τα έχουμε όλα και δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Τζόρτζης είναι αυτός, δεν είναι ό,τι να είναι.

0: σαν γλυκό κορίτσι.
1: Πριν βγει στον αέρα, Γιώργο Δουδάκη έχει την ικανότητα εκείνη να σε εκνευρίζει. Τέσσερις λέξεις μου είπε, οι δύο ήταν ναι, οι άλλες δύο ήταν όχι. Πολυλογάς πρωί-πρωί, με κέφι και διάθεση. Και τεράστια.
0: Μου χάρισε όλη την άνοιξη σε
1: ποικιλία από λεξιλόγιο. Ναι, όχι. Καλημέρα, Τουτού.
2: Για μένα τα λες όλα αυτά.
1: Και ποιον άλλο. Και η λίγα είπα. Πιο πολλά αξίζεις.
2: Αχ, βαχ.
1: Α, ναι, όχι αχ, βαχ. Ωραία.
2: Ναι.
1: Τέσσερις λέξεις και αχ, βαχ, πέντε λέξεις.
2: Ναι.
1: Πάει μαζί το αχ, βαχ. Τι λέει ρε Τουτού, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, πόσο εκνευρισμένος είσαι από τα καμώματα του ΔΔΕ?
2: Εγώ
1: δεν μένεις στη Νέα Πολύ.
2: Ναι, εδώ κάτω δεν είχαμε θέματα, αλλά δεν κατάλαβα στη Νέα Πολύ πόσο συχνά είναι αυτό πλέον.
1: Α,
2: για να αποτανθούμε εκεί που πρέπει.
1: Κάθε μέρα, άταχτες ώρες, όποτε τους καπνίσεις κατεβάζουν τους γενικούς και μένει η Νέα Πολύ και τη ευρύτερη περιοχή του Επάνω Μαραμπέλου χωρίς ρεύμα. Είτε είναι πρωί, είτε μεσημέρι, είτε είναι βράδυ, μία ώρα, μισή ώρα, 15 λεπτά, μία μισή ώρα, δύο ώρες, έτσι. Ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση. Κατεβάζω διακόπτες και κάνω ό,τι θέλω.
2: Αυτό που ξέρω αν είδες ένα σχόλιο που έγραψε κάτω από τα χθεσινά σου γραμμένα.
1: Δεν το είδα, όχι.
2: Λοιπόν, υπάρχει, το έχω πει και άλλες φορές και θα μου πει κανείς τώρα να κάθομαι σε αυτή την ιστορία. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν τα τηλέφωνα του ΔΔΕ κεντρικά στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο ή υπάρχει.
1: Ρομπότ.
2: Όχι, δεν είναι ρομπότ, μιλάς με ανθρώπους.
1: Ωραία. Και τι λες?
2: Και τους παίρνεις τηλέφωνο, σε καθοδηγεί και σου λέει σε ποια περιοχή είναι η διακοπή, που είναι, ξέρω εγώ, λες, Μοναστήριο, περιοχή Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, μπας περιπτώσει, ωραία.
1: Σε ρωτάνε κάποια άλλα στοιχεία, ποια κολόνα είναι κοντά σου, δώσε μου ένα στίγμα κτλ.
2: Για πράγματα και μετά κρατάς πρόχειρο τον αριθμό της παροχής σου. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω ίντερνετ. Στο dda.gr υπάρχει ειδική επιλογή που πας, δίνεις τον αριθμό, εκεί σου στέλνει και στο κινητό σου μια επιβεβαίωση. Και τι γίνεται με αυτό? Όταν μαζεύονται, με το που γίνεται, με το που καταγράφεται η
1: ζημιά,
2: το οτιδήποτε πει ο κόσμος, αυτά έρχονται αυτόματα εκεί που πρέπει. Δηλαδή πάνε στα Λακόνια, ενδοκειμένου.
1: Ναι.
2: Και είναι υποχρεωμένοι να τα δούνε. Είναι υποχρεωμένοι να τα δούνε. Το λέω γιατί τόσα χρόνια το έχουν μάθει το σύστημα λόγω των βουνών. Δηλαδή μπείτε, ας μπουν σε μια, οι φίλοι ακροατές σε μια διαδικασία να το κάνουν. Υπάρχουν δύο νούμερα, μην πάνε στο νούμερο με τα πέντε ψηφία, γιατί μετά θα είναι, λες και θα πληρώσει πορνό, να πούμε, στην κυριολεξία.
1: Α, δηλαδή, αυτό το νούμερο. Μάλιστα, μάλιστα.
2: Έχουν πενταψήφιο, το οποίο είναι πανάκριβο στη χρήση. Υπάρχουν 211 κάτι και επίσης ένα 800 κάτι, 800 κάτι, το οποίο συνήθως έχει 2-3 λεπτά αναμονή, καθαρίσει 4-5 το πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάντως, είναι υποχρεωμένοι να το δούνε.
1: Για να φτάσει στο σημείο η τοπική κοινότητα της Νεάπολης και του Τοπικού Συμβούλου να βγάλει ανακοίνωση και μάλιστα να επικαλείται και την επέμβαση του εισαγγελέα, πάει να πει ότι είναι ιδιαίτερα εκνευριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Νεάπολη και στο Πάνω Μεραμέλο τις τελευταίες ημέρες. Πάρα πολύ εκνευριστικό. Δεν ξέρεις πότε θα κοπεί το ρεύμα και πόση ώρα θα κρατήσει η κάθε διακοπή. Τεράστιο ζήτημα.
2: Ναι, είναι μια ολόκληρη περιοχή. Να ήταν, ας πούμε, μια κορφή του βουνού που συνήθως τραβιόμαστε εμείς, αλλά είναι ολόκληρη περιοχή.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αυξάνονται και πληθύνονται οι τηλεφωνικές απάτες στα χωριά του Μεραμπέλου. Ήμουν αυτικός μάρτυρας μιας τέτοιας κλήσης, όπου με περίσσιο θράσος, παιδί μου, ένας τύπος ο οποίος η ντοπιολαλιά του έδειχνε ότι δεν ήταν από εδώ, τέλος πάντων κάπου αλλού καλούσε, πήρε τηλέφωνο και λέει: «Έλα Μαρία, τι κάνεις, ο Γιάννης, ο άντρας, όλοι καλά?» Μίλησα μαζί του και μου είπε να τα πω μαζί σου σχετικά με μια διαρροή που έχετε στο ρεύμα. Απίστευτη οικειότητα και σε τέτοιο βαθμό που τον πείθει τον άλλο, ειδικά άμα είναι και λίγο ηλικιωμένος και τον βρίσκεται λίγο η κατάσταση κάπως έτσι απροετοίμαστη, ότι λέει ό,τι χρηματικά έχεις βάλτε σε μια σακούλα και πήγαινε στο στήλο που είναι απέξω από το σπίτι και άστα εκεί για μια ώρα για να σταματήσει η διαρροή ρεύματος που έχει σπίτι.
2: Και προφανώς, άμα το κάνεις, έχουν κάποιον ο οποίος θα πρέπει να πάρει.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, φτάνουμε στο ίδιο σημείο να υπάρχουν αυτές οι απάντες οι οποίες πραγματικά συμβαίνουν. Δηλαδή, υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει πάρα πολλοί άνθρωποι που τα πιστεύουν και χαρίζουν χρήματα, μετρητά, οτιδήποτε και αν έχουν σπίτι, σε όλους αυτούς τους έξυπνους οι οποίοι ακολουθούν αυτή την τακτική.
2: Και συνήθως, κάποιες φορές καταφέρνουν να τους δουν, κάποιες φορές περνάνε μέσα από τηλεφωνικά κέντρα τα οποία είναι στο εξωτερικό, είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Ναι, γιατί καλούν με απογραμμές τριτοκοσμικές.
2: Ναι, είναι πλέον είναι λίγο μπέρδεμα το πράγμα. Και κάποιοι και μου έχουν πει σε κάποιες των περιπτώσεων ακόμα ότι χρησιμοποιούν συνθετική φωνή που μπορεί να σου θυμίζει κάτι. Δηλαδή πλέον και η τεχνική νοημοσύνη έχει μπει μέσα στην απάτη.
1: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό βοηθάει. Και αυτό βοηθάει.
2: Δεν μου λες εκείνη η προσπέραση μέσα στο. Μέσα στο.
1: Στο τούνελ, ε. Είδες.
2: Δεν έγραψε κάμερα αριθμό.
1: Η συγκεκριμένη κάμερα του κινητού και ο φωτισμός τώρα μέσα στο τούνελ δεν καταφέρουν να το γράψουν. Εγώ το υλικό το έχω στείλει στην τροχιά του ΒΑΧ που μου το ζήτησε για να το τεστάρουν με βάση τα καταγεγραμμένα που έχουν από τις δικές τους κάμερες. Δηλαδή να δουν αντιστοιχεία οχημάτων την ίδια ώρα και να δουν πάνω κάτω ποιος και τι. Είναι πολύ κοντά. Νομίζω είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών το να τον βρουν τον τύπο αυτόν. Γιατί μάλιστα τα πρώτα στοιχεία της πινακίδας είναι γνωστά στην τροχιά. Μου το έδωσε η φίλη αναγνώστρια που το κατέγραψε το βίντεο αυτό πολύ έτσι πρόχειρα και πάρα πολύ ξαφνικά. Τα πρώτα αρχικά της πινακίδας είναι γιώτα όμικρον τάφ. Αλλά οι αριθμοί δεν τους είχε κρατήσει η φίλη αναγνώστρια, οπότε νομίζω σίγουρα, σίγουρα θα είναι πολύ κοντά η τροχιά.
2: Γιατί έχω εδώ στην αριστερή μου χέρι, το έχω κάνει επίτηδες. Προηγούμενες μέρες πήρα μια τέτοια κάμερα και την έχω πρόχειρη, θα τη βάλω στο αυτοκίνητο. Γιατί φέτος ναι. Το παπλητής.
1: Όντως, χρειάζεται. Πάντα βέβαια με ασφάλεια στην οδήγηση δεν δίνουμε σημασία στο να καταγράφουμε στιγμές και ενώ οδηγούμε.
2: Όχι, αλλά πάντα. Αυτό το κάνει με το που βάζει μπρος η κάμερα γράφει. Δεν αγγίζει πλέον ούτε κασχόλια με κινητό ούτε τίποτα. Γράφει και πάει.
1: Ναι. Αν είναι αυτές οι κάμερες που μπαίνουν
2: στο να το βγάλει και αριθμούς.
1: Στον μπαμπρίζ είναι αυτές οι κάμερες που μπαίνουν. Ναι.
2: Δηλαδή,
1: χρειάζονται.
2: Αναστροφή επιτόπου, τέτοια πράγματα. Και εμένα μου έχει τύχει 2 ή 3 φορές προσπέραση μέσα στο τούνελ. Και στο Βραχάσι και στη Χερσόνησο.
1: Είναι δολοφονικό. Είναι εγκληματικό, είναι ανίκουστο να κάνεις προσπέραση. Όσο σίγουρος και αν είσαι, ρε παιδί μου, ότι έχεις το χρόνο και το χώρο να κάνεις την προσπέραση, μιλάμε για ένα τούνελ το οποίο είναι πόσο είναι το τούνελ Βραχασίου, 250 μέτρα είναι στο μήκος του.
2: Ναι, δηλαδή θα πάρει να κάνεις 3 λεπτά παραπάνω.
1: Πόσο πια θα κερδίσεις με το να κάνεις την προσπέραση μέσω τούνελ, ή τι θα κερδίσεις με το να κάνεις προσπέραση βιώνοντας τα κολονάκια, το άλλο βίντεο που είδαμε τις προάλλες, και να μπαίνεις στο δεύτερο ρεύμα, να σπάς και ένα δύο κολονάκια μετά να μπαίνεις πάλι στο ρεύμα σου έχοντας περάσει 3-4 αυτοκίνητα. Θα γλιτώσεις από το συνολικό σου ταξίδι 3 λεπτά, 4, 5. Τι έγινε? Δηλαδή ρισκάρεις τη ζωή σου, τη ζωή των άλλων, την ασφάλεια όλων όσων κινούνται την ώρα εκείνη, για να γλιτώσεις τι, 5 λεπτά? Γι' αυτό το συζητάμε. Είμαστε τόσο κάφροι δηλαδή, τόσο μακάκες.
2: Αν έχει, ας πούμε, ο καθένας από αυτούς έχει όρεξη να αυτοκτονήσει, δικαίωμά του, δηλαδή δεν. Ας αφήσεις τους υπόλοιπους ήσυχους.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει με τη ζωή των άλλων. Κανένας θέλει να παίξει με τη δική σου ζωή, πήγαινε πέσα από ένα βράχο. Πήγαινε πέσα από μια πολυκατοικία. Πήγαινε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις μόνο σου. Χωρίς να επηρεάζει κανέναν από τους άλλους εκεί έξω.
2: Δυστυχώς. Αυτά έχουμε δυστυχώς. Και τα ζούμε αυτό το καιρό, ειλικρινά, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Βέβαια, εντάξει, έχει σπάσει κίνηση τώρα μετά που τελείωσε ο 15 Αύγουστο. Θα έχουμε και.
1: Ναι, μην το λες. Εγώ μιλώντας με επαγγελματίες οδηγούς, είτε είναι στα λεωφορεία, είτε είναι στα ταξί, είτε είναι στα rent-a-car, η κίνηση στους δρόμους παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.
2: Είναι, πάντως, αλλά δεν είναι 15-16 μέχρι 20 Αυγούστου. Είναι. Και τώρα και σήμερα και άλλες 2 φορές μέσα στη βδομάδα θα είναι πάλι το βάσανο του κλειστού δρόμου.
1: Ναι, σίγουρα. Του Βουάκα,
2: από τον Άγιο Νικόλο μέχρι την Νέαπολη.
1: Έτσι. Είναι σήμερα, νομίζω, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
2: Ναι, κάτι τέτοιο. Για να δούμε, θα παραδοθεί το κομμάτι των 10 χιλιόμετρων στο Σεπτέμβρη.
1: Ναι, μωρέ. Ναι, θα παραδοθεί. Τώρα κι εσύ. Εδώ έχουν βάλει το γάιδαρο και τη μισή ουρά. Τι έχει απομείνει, τίποτα δεν έχει απομείνει.
2: Ολόκληρος ο γάιδαρος έχει απομείνει.
1: Να και τι λέει, ρε παιδιά. Μα τώρα νομίζω ότι τα λες αυτά τα πράγματα πείτε για να προκαλέσεις.
2: Ναι, τα λέω για να προκαλέσω τι ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
1: Τουτού. Γίνεται το έργο που δεν έχει γίνει τα τελευταία 500 χρόνια στην Ανατολική Κρήτη. Να είμαστε λιγάκι ψύχρεμοι και να είμαστε λιγάκι, πώς να το πω, να μην είμαστε χάριστοι. Να λέμε και ένα ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε ότι από σήμερα περίπου 1200 προϊόντα θα έχουν μία μείωση στη τιμή 5-7%. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις, φίλε, τι άλλο θέλεις.
2: Να μειωθούν και τα καύσιμα.
1: Τι άλλο θέλεις. Αυτά έπεται. Να, έκανε μια συνεργασία ο Τραμπ με τη Βενεζουέλα, με ποιον έκανε, και θα αγόρασε κάποια δίσεκα βαρέλια πετρέλαιο.
2: Μάλλον
1: του παραχωρήθηκαν με τι όρους.
2: Για τον όπλον.
1: Τέλος πάντων, ναι, αλλά βέβαια αυτό για να το νιώσουμε εμείς στη τσέπη μας θα περάσουν 10 χρόνια.
2: Ναι, και αυτά της Βενεζουέλας, τα πετρέλαια μάλλον δεν θα φτάσουν σε εμάς εδώ. Εμείς παίρνουμε από τον Περσικό κόλπο, από εκεί από εκεί πάντα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μάλιστα, πρωί-πρωί η ερώτηση για τον Βόρειο του Κάξανα, μια μακροσκελέστατη ερώτηση της βουλευτίνας μας, της
1: κυρίας Πυριδάκη.
2: Ναι. Είμαι από κοινού με τους...
1: Είναι σαν αδελφούς από τον Πασόκ.
2: Με τον κύριο Γερουλάνο και με κάποιους άλλους βουλευτές.
1: Ναι, αυτοί κατεβαίνουν στην Κρήτη τώρα, αύριο μεθαύριο. Θα τους έχουμε εδώ πότε, Τετάρτη θα τους έχουμε εδώ, νομίζω, ή αύριο.
2: Δεν το πρόλαβα το πρόγραμμα αυτό ειδικά. Αλλά τα ναι, λεφτά να κυκλοφοράνε γύρω-γύρω από αποζημιώσεις, τζάμπα λεφτά, 70 εκατομμύρια από εδώ, 70 από εκεί, 30, 40.
1: Πρόγραμμα κλιμακίου, να το έχουμε εδώ, Άγιος Νικόλαος, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, επικεφαλής κλιμακίου Παύλος Γερουλάνος, 11.30 ώρα βόλτα στην πόλη, έναρξη από την καφετέρια Μέλη, πλατεία και πεζόδρομο και πνήρασμα φυλαδίων. Φυλάδια, υπάρχουν ακόμα φυλάδια. Τι λες, ρε φίλε.
2: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ακόμα φυλάδια.
1: Μοίρασμα φυλαδίων. Άκου τώρα εκεί στιγμή στο πρόγραμμα. Μοίρασμα φυλαδίων. 11.30 ώρα συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λαστείου και με τις διευθύνσεις που στεγάζονται στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στην αίθουσα Στρατάκη. Και μια μισή ώρα επίσκεψη στα γραφεία των υπαλλήλων για χαιρετισμό και μοίρασμα φυλαδίων πάλι. Ωραία.
2: Οπότε,
1: έρχεται ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και η κυρία Μαρία Κουκουδάκη για να μοιράσουν φυλάδια.
2: Ναι.
1: Με αυτό δεν επιτρέπεται.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εντάξει, έχει το χαρτομάνι συνεχίζει και υπάρχει, όπως ας πούμε τα πανό γύρω-τριγύρω που κατά τα άλλα ο σοφός αντιδήμαρχος τα μάζευε και τα οποία μένουν και ξεχασμένα στους στήλους.
1: Δεν μένουν πολύ καιρό τώρα, εντάξει, έχουν άντανε περάσει μια-δύο μέρες από την κάθε εκδήλωση, μετά τα μαζεύουν.
2: Ναι, ναι, καλά, ο μάγος ο Σανκάρα είχε μείνει και σε κάποια στιγμή είναι ακόμα εκεί.
1: Αυτό ήταν μαγικό, δεν μπορούσε να επέμβει η υπηρεσία του Δήμου, γιατί είχε κάνει μάγια ο Σανκάρα και είχε μπετονιάσει το πανό.
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν με μπετόν κολλημένο, δεν είναι εύκολο πράγμα, ο Σανκάρα είναι αυτός. Να σου κάνει σημείο να σε εξαφανίσει.
2: Και όσοι πήγανε στα Μάλια, βέβαια, ζήσαν απίστευτες στιγμές από ό,τι μάθαμε.
1: Το βράδυ την Παρασκευή, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, φίλε, συναυλιάρα.
2: Όλη η δουλειά είναι μορφή, τέλος.
1: Ναι, αλλά επίσης έγινε μια συναυλιάρα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κρινών και στην Κριτσά εκεί σε ένα...
2: Χανιώτονα,
1: ναι, αυτό έτσι λέγεται. Χανιώτονα λέγεται αυτή η βρύση. Ναι, ναι, ναι. Που βρέθηκαν εκεί Ψαρογιώργης, βρέθηκε εκεί και ο Γιάννης Χαρούλης και ένα νέο άνθρωπος ο οποίος παίζει βιολί.
2: Ναι. Παρουσίαση δίσκου ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπου έγινε μια βραδιά απίστευτα όμορφη και απίστευτα απρόσμενα μουσικά γεμάτη. Από ό,τι μου είπαν φίλοι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική, πραγματικά τους μάγεψε αυτή η βραδιά. Τους μάγεψε. Μπράβο.
2: Δεν ξέρω και αν είδες το ανέβασμα στην οξά του Ορειβατικού.
1: Όχι, μα τώρα πήγαμε από τον πολιτισμό στο περπάτημα. Μην με κουράζεις πολύ.
2: Όχι, υπάρχει κάποιο. Γιατί μίλησα με κάποιους από τους ορειβάτες, τους συμμετέχοντες. Εκεί πάνω υπάρχει κάποια στιγμή, ίσως θα έπρεπε να πάμε μια βόλτα. Έχει παλιά χτίρια που έχουν να κάνουν με την άξο τους. Εξήγησε κάποιος που ήξερε την ιστορία του τόπου. Παλιά χτίρια ίχνη χτιρίων διαφόρων εκεί στην κορφή. Καλά, η θέα είναι απίστευτη βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, για να πούμε στο τα πράγματα, αυτή η φεγγαρόστρατα έγινε στην Κρήτη της Χανιώτενας. Στην Κριτσά το βράδυ της 5ης 27 Αυγούστου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Κρινών, διαβάζοντα από το σελίδα του Δήμου του Αγίου Νικολάου, σε έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορία και ατμόσφαιρα, το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη φεγγαρόστατα στο γραφικό έργο του κρατικού μουσικού και βιολιστή Γιάννη Φακιανού. Ο οποίος Γιάννη Φακιανό είναι από τους πλέον καταξιωμένους μουσικούς στο όργανό του και στην αγάπη του για την μουσική σε ολόκληρη την Κρήτη. Και ευτυχώς είναι από τις μπάντες μας. Και μπράβο στο παλικάρι. Μπράβο του. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον Γιάννη Φακιανό συμμετείχαν οι μουσικοί Χάρη Λαουρουσέν που μαζί με το λαό του έχουν βγάλει το δίσκο αυτό με τον Γιάννη Φακιανό. Συμμετέχει και ο Χάρη Λαουρουσέν σε αυτό. Χάρη Μπάκα στα Κουστά, ενώ ξεχωριστήκαν η συμμετοχή του Γιώργου Ξυλούρη, Ψαρογιώργη και του Γιάννη Χαρούλη. Φαντάζομαι τώρα να έχει Ψαρογιώργη και Χαρούλη, δύο κορυφαία λαούτα, συν το λαούτο του Λαρουσέιν, και το βιολί του Σακένο. Δηλαδή, τι μουσικάρες παίξανε οι τύποι. Τι μουσικάρες παίξανε.
2: Εγώ το μετάνιωσα εκείνο το βράδυ, το ξέχασα τελείως. Αλλά πήγε, εντάξει, πήγε ο Χρήστος ο Δόρης που ήταν δίπλα και το είδε.
1: Ωραία, το είδε. Από ό,τι έχω δει κάτι βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, η μουσική ήταν εξαιρετική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε όλους. Πολύ ωραία. Πολύ
2: ωραία. Από αυτά τα που αξίζουν τον κόπο, πραγματικά.
1: Πραγματικά αξίζουν τον κόπο, πραγματικά. Πραγματικά. Οκ, okay, του, τα υπόλοιπα Τετάρτη πρωί, αύριο θα είναι η μέρα που θα είναι σπιτάκι. Θα είναι
2: Θεσσαλονίκη, τώρα δεν κατάλαβα.
1: Ναι, βέβαια θα πα.
2: Και θα πα, α πούμε, και θα δώσει, α πούμε, και θα πει, δεν θα φτάσει η ερώτηση μέχρι σε σένα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έρχονται από την επαρχία άνθρωποι και μπορούν να μην πούνε μισή κουβέντα μια φορά το χρόνο.
1: Θα ενημερωθούμε την προηγούμενη μέρα αν θα ρωτήσουμε, αν έχουμε επιλογή για να ρωτήσουμε. Έτσι μας είχε πει πέρσι ο κ. Μαρινάκης ότι γίνεται μια τύπου κλήρωση την προηγούμενη μέρα και ενημερωνόμαστε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή η συνέντευξη που είναι την Κυριακή το πρωί, θα ενημερωθούμε το Σάββατο το απόγευμα αν θα είμαστε από τους δημοσιογράφους που θα επιλέξει το κυβερνητικό επιτελείο να ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό.
2: Να έχω το γνώμη να σε γράψω δηλαδή.
1: Γραμμένο μέχρι, το ξέρω. Ποικιλοτρόπος μέχρι γραμμένο.
2: Υπολογιστή.
1: Ναι, εσύ. Άντε, σαντά. Άντε, πολλά δεν πάμε και σήμερα. Τετάρτη πρωί τελευταία, πριν τη ΓΕΔΕΘ. Τα λέμε τουτού, bye bye. Σας αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουτά και εμείς έχουμε να συμβουλέψουμε εσάς που είναι εργαζόμενος ότι για το θέμα αυτό, στον Άγιο Νικόλο, επιτέλους έχουμε το Universal HR Service. Είναι η εταιρεία εκείνη η οποία βρίσκει μετακριτούς εργαζόμενους από το εξωτερικό για τη δική σας εργασία. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι πρωτογενείς τομέας. Universal HR Service 6947-420837 και οι εργαζόμενοι που ψάχνατε τόσο καιρό έρχονται χωρίς καμία δική σας κούραση και ταλαιπωρία έξω από την επιχείρηση σας. Universal HR Service. Θα φάει κτίρια στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837 και οι εργαζόμενοι είναι ήδη στην επιχείρησή σας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ο Μιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
3: Μία ώρα, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Δευτέρα, τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου, 31 του μήνα Αυγούστου, και από αύριο έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο μήνας το σχολικός. Ο μήνας που βρίσκει όλους τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους και από τις 11-10 τους μαθητές στις τάξεις τους. Μάλιστα. Εμείς είμαστε εδώ. Εσείς είστε εδώ όλοι μαζί καθημερινά στο Πάμε Αέρα για 2 ώρες από τις 8 μέχρι και τις 10. Ακούτε τη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο Λασκόρικο ραδιοφωνό. Επίσης τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή ζωντανή στα FM του Αγίου Νικολάου. Δεν υπάρχει άλλη. Τα λέμε τηλεφωνικά. Καλημέρα στα σχόλια και παρατηρήσεις. Εδώ είμαστε μαζί και από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ράδιο Θάλαμο. Μαζί και από το TikTok, επίσης ζωντανά από το Ράδιο Θάλαμο, με εικόνα από το στούντιο και από τη ροή της εκπομπής. Καλημέρα! Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Μαζί μας για το πρωινό ο ένας και μοναδικός Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, που χαρίζει απλόχερα χαμόγελα σε πιο πολλά παιδιά. Γιατί με την δράση που έκανε, όπου προσέφερε από τα 20 ευρώ αγορών τα 2 ευρώ στο Make-A-Wish, κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 800 ευρώ για να δοθούν στο Make-A-Wish για περισσότερα παιδικά χαμόγελα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο κρεοπόλης, ο οποίος δεν κοιτάει μόνο το προσωπικό του κέρδος και όφελος, αλλά και την κοινή την κοινωνία. Εκεί θα βρούμε καθημερινά τα καλύτερότερα φρέσκα ντόπια και όχι μόνο κρέατα, πολλές επιλογές από την Delicatessen, αρκετές προτάσεις από ολλανδικά που προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας και πάνω απ' όλα ποιότητα και εξυπηρέτηση. Για κάτι ιδιαίτερο κάνει την παραγγελία σου μία ημέρα νωρίτερα στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Τελευταία ημέρα του μήνα Αυγούστου, λοιπόν, η σημερινή ημέρα. Τελευταία ημέρα και των θερινών εκπτώσεων που ήταν σε αρκετές ημέρες σε εξέλιξη. Νομίζω 40 περίπου ημέρες ή και κάτι παραπάνω. Και στην τοπική μας αγορά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μανώλη Πάγκαλο, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Αγίου Νικολάου, για να μας πει σχετικά με το κλίμα των θερινών εκπτώσεων, τι ταμείο αφήνει στην τοπική αγορά, αν τονώθηκαν κάπως τα πράγματα, πώς κύλησε το καλοκαίρι φέτος για την αγορά του Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχουμε τίποτα νεότερα από το τι προσδοκά ο χώρος εμπορικός από την ανακοινώση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τις επόμενες ημέρες. Μανώλη Πάγκαλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πολλά ερωτήματα όμως.
0: Λοιπόν. Συνήθως παίρνουμε φόρα και δεν σταματάμε, γιατί είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους.
1: Και από πού να ξεκινήσω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε οι θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα 31 Αυγούστου, που να θυμίσουμε ότι είναι και τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις επιχειρήσεις που εμένα προσωπικά όλο εσείς μου βγάλει πάλι μια κυκλοπαίδεια με πόρους. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αγωνία μας, όλων μας λοιπόν. Κοίταξε, γενικά τα πράγματα, οι εκπτώσεις φέτος ήταν σε πολύ υποτονικά επίπεδο. Δηλαδή, εκπτώσεις φετινές έχουν αφήσει μια πικρή γεύση στον εμπορικό κόσμο. Έτσι, παρόλο που φαίνεται ότι ο συνολικός τζίρος αγοράς που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια, έτσι το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει κυρίως την αντοχή που έχουν οι τιμές λόγω του πληθωρισμού και όχι την πραγματική αύξηση της κατανάλωσης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, δηλαδή, εγώ αυτό που έχω μια ματιά από όλη την Ελλάδα σχεδόν, είναι ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις, που σημαίνει 71%, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, 71%, έτσι, κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με προηγούμενο έτος. Που ένα προηγούμενο έτος, που ούτε και αυτό ήταν το καλύτερο. Αυτό, οι καταναλωτές ήταν εξαιρετικά επιλεκτικοί, περιορίζονται στις αγορές τους τα απολύτως απαραίτητα και βέβαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δέχτηκαν έντονη πίεση καθώς τα λειτουργικά κόστη παραμένουν, κύριε Κορομπίλια, στα ύψη. Το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών είναι γνωστό μυστικό πλέον, έχει περιοριστεί σημαντικά.
0: 20 εκατομμύρια δεν υπάρχει μία.
1: Ακριβώς, σε βασικά αγαθά. Όπως είναι και τα τρόφιμα, όπως είναι η ενέργεια που πραγματικά μας έχει γονατίσει όλους και γενικά τα καθημερινά έξοδα. Είναι πολλοί βέβαια καταναλωτές που οι περισσότεροι, θα μπορώ να πω, επέλεξαν διαθέτουν ένα μικρό πλεόνασμα χρημάτων που ίσως είχαν στα έξοδα των να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές, έτσι, εισιτήρια, διαμονή, που όλα και αυτά έχουν πάει πραγματικά στο Θεό, αντί να προτιμήσουν κάποιες αγορές ελληνικής. Και βέβαια οι χώροι έμποροι σημειώνουν ότι έχουμε τις ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που αποσπούν και αυτές συν όλα τα υπόλοιπους
0: ένα
1: μεγάλο σημαντικό μερίδιο αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν εγώ μια συνεννόηση που έχω κάνει με αρκετούς πρόεδρους εμπορικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα, λόγω της κατάστασης ο εμπορικός κόσμος πραγματικά ζητά ήδη, δηλαδή πριν να καν τελειώσει, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εκπτώσεις, καθώς θεωρούμε όλη η τρέχουσα δομή δεν βοηθά πλέον στην τόνωση της αγοράς όπως έχει γίνει η αγορά. Είναι πλέον οι εκπτώσεις είχαν μια φορά θεσμός, ο οποίος πλέον.
0: Τις περιμέναμε πώς και πώς. Τώρα πρέπει να παρατηρείτε. Ειδικά σε μια περιοχή και μια πόλη, κύριε Παγκάλε, όπως το Αγίου Νικολάου που έχει σεζόν, δεν φαίνεται καθόλου ότι έχουμε εκπτώσεις. Δηλαδή δεν διακρίνεται εύκολα ότι έχουμε εκπτώσεις σε καταστήματα. Οπότε σίγουρα αυτό που λέτε πρέπει να το δει η πολιτεία.
1: Είναι κοινό μυστικό σε όλο τον εμπορικό κόσμο ότι εκπτώσεις είναι πλέον ένα ξεπερασμένο θεσμός, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε πολύ κουβέντα και θέλει οπωσδήποτε μια άλλη δομή να δομηθεί διαφορετικά.
0: Και μια άλλη προσέγγιση οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς. Και μετά να πούμε, πάμε τώρα π.χ. ο κλάδος στοιχείο που έχω από ένδυση και υπόδηση, ο οποίος ήταν ένας κλάδος ο οποίος ήταν από τις πλέον πηγέντες στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων. Έχουμε και εκεί κατακόρυφη πτώση στα φυσικά καταστήματα. Έτσι, παρόλο που το έχουμε δει και εδώ στην πόλη μας, αλλά και σε άλλες πόλεις, υπήρχαν γενναιόδερες εκπτώσεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε το 50-60% από τις πρώτες και όλες εβδομάδες που... Αλλά δυστυχώς οι καταναλωτές δεν τίμησαν όπως θα έπρεπε να τιμήσουν σε κατανάλωση, τα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι ένδυση και υπόδηση. Γενικά, δηλαδή, η εικόνα που μεταφέρουν όλοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ρούχων και εκπρόσωποι και άλλων εμπορικών συλλόγων, έτσι, αποδεικνύει τρία βασικά πράγματα, κύριε Γορομπίλια, ότι παγωμένα ταμεία, η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων καταστημάτων ένδυσης είδε τον τζίρο να υποχωρεί ασιτά. Οι καταναλωτές, λέω, περιορίστηκαν για άλλη μια φορά μόνο στο must have ήδη, δηλαδή να το πούμε και λίγο κρουσιανά. Για τις διακοπές όμως, μαγιό, λινά, ρούχα και τέτοια βασικά τίχερ πράγματα, δηλαδή μικρής αξίας, και όχι, δεν γίνανε αγορές σε ακριβότερα κομμάτια.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παγκαλέ, εάν διαπιστώνουμε ότι είναι πικρή η γεύση που αφήνουν οι εκτόσεις φέτος στην αγορά του Αγίου Νικολάου, όπως επισημάνατε, εάν βρισκόσασταν στην ΔΕΘ και είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό και να του ζητούσατε κάτι να κάνει για τους εμπόρους, τι ήταν εκείνο που θα ζητούσαν οι έμποροι σήμερα από την πολιτεία?
1: Είναι, κοίταξε, η ένατη διευθύνση έκθεση Θεσσαλονίκη του 26, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, έτσι, και αναμένεται όπως και άλλες χρονιές να αποτελέσει με φέτος το κεντρικό πεδίο εξελίξεων για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Είναι και προεκλογική η έκθεση φέτος, είναι η τελευταία πριν τις εκλογές του 27.
1: Καθώς η κυβέρνηση εννοείται από ό,τι αυτά που ακούμε σχεδιάζει να στρέψει ένα μεγάλο κομμάτι μέρους του οικονομικού της πακέτο, το κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι, γιατί μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι για τη Λιανική, έτσι, πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέζουν για άμεσες λύσεις, ενώ και τα επιμελητήρια και οι ομοσπονδίες, όλοι είναι αυτό, έτσι, οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, έτσι, από ό,τι φαίνεται αναμένεται τουλάχιστον, γιατί άλλες χρονιές δεν ήταν ακόμα καν να αναφέρει τη λέξη μικρομεσαία επιχείρηση, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν είπε καν τη λέξη μικρομεσαία επιχείρηση. Έτσι, από αυτά που ακούμε είναι στη μείωση του φορολογικού κόστους. Κάτι που πλέον είναι απαγορευτικό να ανοίξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, ειδικά μικρή επιχείρηση, εάν δεν μπορούν κάποια πράγματα, δηλαδή έχουμε επικεντρωθεί όλοι, όχι στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας, είναι το πώς θα βρούμε λεφτά να πληρώσουμε. Δεν γίνεται πλέον αυτό. Έτσι, μας έχουν πλέον, θέλουμε δεν θέλουμε, με όλο αυτό το ψηφιακό κεκαίωνα που υπάρχει, πρέπει να είμαστε συνέχεια σε αλλαγές. Μόλις φτιάξουμε ένα, δεν μας κάνει, πρέπει να κάνουμε άλλο. Έτσι, καταρχήν πρέπει οπωσδήποτε αυτό που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, το τονίζω αυτό, έτσι, τουλάχιστον μια γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου. Ένα πάγιο αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έτσι αποδεσμεύει πολύτιμα κεφάλαια από όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω να μου παίρνεις του χρόνου 100% προκαταβολή φόρου. Πού ξέρω εγώ τι δουλειά θα κάνω του χρόνου, αν είναι κάμα ανοιχτός του χρόνου, όπως είναι τα πράγματα. Και βέβαια, χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια μόχλευση κεφαλαίων, έτσι, ενός γενναίου ποσού, ειδικά μέσω τραπεζικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, αποκλειστικά, και με λέω, το τονίζω, μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι, βγάζουμε προγράμματα που είναι καθαρά φωτογραφικά και δεν αφορούν
0: μετρημένους
1: στο ένα χέρι επιχειρήσεις, έτσι. Και βέβαια παρεμβάσει τα τεκμήρια, έτσι, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αλλαγή στον τρόπο φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματικών και των ανατομικών επιχειρήσεων. Δεν γίνεται δουλέψω, δεν δουλέψω, εσύ μου έχεις βγάλει το κοστούμι, τι θα πληρώσω. Χωρίς να έχω, να είναι πραγματικότητα αυτό ο
0: Σεντζήρι. Είναι λιγάκι άδικο αυτό.
1: Ήδη σου λέω, οι παραγωγικοί φορείς από την Ελλάδα έχουμε καταθέσει και μέσω της ΕΣΕΕ και μέσω της ΓΕΣΕΔΕ και τα επιμελητήρια. Έτσι, έχουμε καταθέσει αρκετά υπομνήματα που τονίζουν τις δείξεις του οικονομικού κλίματος που υπάρχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πρέπει να πούμε ότι υποχώρησε πάρα πολύ και το πρώτο εξάμεινο του 2026. Έτσι, δηλαδή πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, έτσι, και ισχυρή ανάπτυξη για το εγχώριο εμπόριο. Δεν γίνεται όλα τα λεφτά των Αγίων σχεδόν κάθε μέρα να φεύγουν, να πηγαίνουν σε αγορές της Ασίας και να μην μένουν στο... Έτσι, έχει επικεντρωθεί πλέον οι μεγάλες πολυεθνικές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι από τον τζίρο. Λεφτά από αυτά δεν μένε σχεδόν ούτε, μία, ούτε ένα βράδυ στην Ελλάδα, έτσι, όχι στην πόλη μας ή εδώ, δεν μένουν ούτε καν στην Ελλάδα, έτσι. Πραγματικά οι μικρομεσαίες επιχείρησης, γιατί αν δεν τη δούνε ζεστά και τι πρέπει να, γιατί να τονίσουμε ότι εμείς τι πληρώνουμε όλους, κύριε Καρουμπίλια, εμείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αυτά, είναι μόνιμα στην κόχη, έτσι πολλές από αυτούς που δεν ξέρουμε καν τι τζίρους κάνουν, δεν ξέρουμε καν τι εφορία πληρώνουν, δεν ξέρουν καν τι φόρους πληρώνουν, έτσι. Όλα τα επομίζεται η μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Θα είναι δύσκολο λοιπόν ο χειμώνας για τον επαγγελματία τον Νικολάου, κύριε Πάκαλε? Πώς βλέπετε?
1: Θα είναι δύσκολο. Ένα καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που υπήρξαν πάρα πολλοί παράγοντες, κύριε Κορομπίλια, που η ζήτηση στην αγορά και η τζίρη στην αγορά ήταν αρκετά πεσμένη. Έτσι, είχαμε και μεγάλη πηγή, και δεν βαρεθώ το λέω αυτό που συμβαίνει με το ΒΟΑΚ. Έτσι, είμαστε πάντα και σαν εμπορικό σύλλογο και σαν εμπορικό κόσμο υπέρ το να γίνει μια ασφαλή δρόμο και μια ασφαλής ΒΟΑΚ, το ζητάμε τώρα και χρόνια, αλλά όχι εις βάρος της μικρομεσαίας επιχείρησης της πόλης και όχι μόνο της πόλης Αγίου Νικολάου και της Αράπετρας και της Ιτίας, που και εκεί πραγματικά τους έχει γονατίσει αυτό το θέμα με τον ΒΟΑΚ φέτος. Μια είναι ανοιχτός, έχουν πραγματικά προσεγγίζουν και τους πελάτες, τους μεγάλες εταιρείες τουριστικές, ότι μην έρθετε προς τα δω γιατί θα τελεπορηθείτε πάρα πολύ, έτσι. Το ζούμε και κάποιοι από εμείς που έχουμε οπωσδήποτε να πάμε μέχρι το Ηράκλειο για δουλειές που έχουμε και όλα αυτά. Τι είναι αυτό δηλαδή? Γενικά υπήρχαν τόσοι παράγοντες φέτος. Ξεκινήσαμε μια σεζόν υποτονικά με όλα αυτά τα τεκτενόμενα που είναι εδώ, με τον πόλεμο και όλα αυτά. Έτσι,
0: πολύ αγωνία.
1: Ήρθε μετά καπάκι, έχουμε και το ΒΟΑΚ, που από ό,τι μαθαίνω θα είναι και του χρόνου τα ίδια τα προβλήματα. Δηλαδή, ναι, να γίνει, αλλά όλα με προγραμματισμό. Δεν γίνεται να γίνεται, να κάνει ιδιώτης σχεδόν ένας ιδιώτης ένα έργο και να έχει μειωθεί κατακόρυφο ο τζίρος όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας και να ταλαιπωριέται τόσος κόσμος και σε θέματα ότι να τύχει ένα ατύχημα, να μην έχουν προβλέψει πώς θα γίνει, πώς θα περάσει το ασθενοφόρο, πώς θα περάσει ένα πυροσβεστικό, πώς θα περάσει ένας άνθρωπος που καίγεται να πάει κάπου. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά είναι παράγοντες που τους έχω ακούσει από όλες τα καταστήματα της πόλης Αγίου Νικολάου, ότι του χρόνου να πάει στην Ελλάδα. Πραγματικά το βλέπουμε αυτό, να μην δούμε.
0: Σίγουρα. Να
1: αποκτήσουμε ένα θέμα, πόσο τζίρος χάνεται, έτσι, και θα πάμε να ζητήσουμε αποζημίωση. Πραγματικά σας το λέω. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Έτσι, δηλαδή μας θέλουν να πληρώνουμε και δεν μας βοηθούν ούτε καν πώς να δουλέψουν τα καταστήματά μας. Δεν είναι η κατάσταση αυτή που επικρατεί πλέον και στην περιοχή μας, αλλά και γενικά όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδος που έχω σε επαφή με άλλους εμπορικούς λόγους, γενικά είναι αφήνει μια πραγματικά πικρή γεύση.
0: Φαντάζομαι ότι ένα κερασάκι ντούρτα έχει να κάνει και με τις διακοπές στην εχθροδότηση που έχουμε κατά περιόδους, είτε είναι προγραμματισμένες είτε μη, οι οποίες και αυτές δημιουργούν τα δικά σου προβλήματα, κύριε Παγκαλή, στην τοπική αγορά, η οποία έχει αντιμέτωπη με πράγματα
1: σαν να μην μας λογαριάζει πλέον κανείς. Ναι. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται κανείς ότι θα κόψουμε το ρεύμα τόσες ώρες. Πώς θα δουλέψει μια επιχείρηση, όλα τα ευπαθή ήδη που έχει σε ψυχτικούς θαλάμους, σε καταψύξεις και έτσι και έτσι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω γιατί το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια η μικρομεσαία επιχείρηση τρώει τόσα πολλά χαστούκια.
0: Μάλιστα. Κύριε Παγκαλή.
1: Δηλαδή, είναι, σας λέω, και να πούμε έτσι, ο τζίρος, είπαμε, στα ελληνές εκδόσεις, φαίνεται καθόλου, είναι ιδιαίτερα ψαλιδισμένος και φέτος.
0: Αυτό που είπατε ότι η γεύση είναι πικρή, τα μετουσιώνει όλα, τα περιγράφει ώρα. Κύριε Παγκαλή, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι από αύριο καλό μήνα να έχουμε. Καλύτερα να πάει το φθινόπωρο, καλύτερα
1: καλό
0: να πάει στο
1: Νεύρο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζομαι ο Σεπτέμβριος, που φαίνεται τουλάχιστον από τα στοιχεία ότι από θέμα τουρισμού θα πάει καλά. Έτσι, αλλά σας λέω, είναι ότι και ο τουρίστας φέτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έρθει, αλλά και από άλλες χώρες που έρχονται. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
0: περιορισμένα τα έξοδα τους.
1: Περιορισμένα έξοδα, γιατί έχει ακριβεί και για αυτούς πάρα πολύ το κόστος ζωής.
0: Ακριβώς έτσι. Κύριε Παγκαλέ, θερμά ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Εκεί λοιπόν γεύση από τις θερινές εκτόσεις σε μια περίοδο που πραγματικά δεν φαίνεται και πάρα πολύ αισθητά το στον αγενικό λόγο έχουμε εκτός, λόγω του γεγονότος ότι έτσι όλους έχουμε πάρα πολύ κίνηση επειδή είμαστε στο ζήτημα της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε πάρα πολλοί κόσμος παντού. Τι ωραία βραδιά ήταν το βράδυ της Παρασκευής στο Αμμούδι, τι ωραία βραδιά με το γεμάτο φεγγάρι, τη γεμάτη πανσέλινο, τις λούπες του Γιάννη του Καπετανάκη και τους 7 bartender από ολόκληρη την Ελλάδα που ήρθαν και δημιούργησαν κοκτέιλ με κριτικά είδη. Τι ωραία βραδιά, τι ωραία συνεργασία, τι ωραίο αποτέλεσμα. Μία ωραία εκπληκτική ξανά διοργάνωση, το δεύτερο φεστιβάλ κριτικού κοκτέιλ και φαγητού του δρόμου από το Αμμούδι στο Αμμούδι το βράδυ της Παρασκευής. Τι ωραία που ήταν, μακάρι να ήταν και πιο συχνές αυτές οι παρόμοιες οι δράσεις. Τι ωραία κοκτέιλ, μοναδικές δημιουργίες από τους bartenders της Ελλάδας, πιο αναγνωρισμένους bartenders βρέθηκαν όλοι στο Αμμούδι το βράδυ της Παρασκευής και δημιούργησαν υπέροχα κοκτέιλ με προϊόντα από την κριτική γη. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Μουσικά την έντεσε ο Γιάννης Καπετανάκης που τον αγαπάμε πάρα πολύ και που μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τη λύρα με τις λούπες του, τα χαουζάκια του, τους ρυθμούς του και τα υπόλοιπα όργανα τα οποία συμμετέχουν σε όλο ό,τι παρουσιάζει σε κάθε του εκδήλωση. Ήταν ένα ακόμα βράδυ που βιώσαμε καλοκαίρι στο νησί και όλα αυτά τα οφείλουμε στο Αμμούδι. Μπάγια Μαρκέ Πιάτσα, τα Τρίκαλα του Αγίου Νικολάου, γιατί με τα τρία αυτά μαγαζιά πραγματικά βιώνουμε με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι στο νησί. Καλημέρα, πάμε σε διαφημίσεις στο 9:30 και επιστρέφουμε.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνή.gr. Η πιο άμεση

με το Θάνο Κοροπίνια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ακούς Βεζινάδικο και θες να τραβήξει γύρω φερνό. Και που έχουν πάει οι τιμές. Τι να κάνεις όμως, δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε και πάλι. Άλλωστε, Δευτέρα σήμερα και μην ξεχνάμε, οι τιμές στο φορτίο Τζίνα Σαγκρέπ Τρονάκη είναι σούπερ ωραίες τιμές. Θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής, αλλά μιας και τα αναφέραμε, σήμερα φουλάρι σούπερ αμόλυβδη βενζίνη πληρώνεις απλή αμόλυβδη. Μόνο στο φορτίο Τζίνα Σαγκρέπ Τρονάκη. Πιο πολλές λεπτομέρειες του κλείσιμο της εκπομπής. Τώρα πάμε Λίμνες. Πάμε τα Βέρα Χριστίνης. Εκεί πραγματικά το καλό κριτικό φαγητό είναι σε καλύτερα του. Εκτός από Δευτέρα, κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ είναι μαζί μας. Εκεί στο υπέροχο δροσερό και παραδοσιακό χωριό των Λιμνών, τα Βέρνα Χριστίνης, εκεί όπου βρίσκουμε τα πάντα για, για την καλή μας όρεξη. Και εδώ το πώς για τους μικρούς μας φίλους και άνετο πάρκινγκ και τα πάντα για την καλή μας όρεξη. Μέχρι και παρέα 120 ατόμων μπορεί να φιλοξενήσει τα Βέρνα Χριστίνης, η οποία ψάχνει σερβιτόρους. Οπότε αν θέλεις μια μόνιμη εργασία σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα οικογενειακό, καλό και αποτελεσματικό, τότε τα Βέρνα Χριστίνης είναι για σένα. 2 8 42 269. Ταβέρνα Χριστίνης, και πραγματικά τα βρίσκουμε όλα εκεί για όλες τις διαθέσεις και όλες τις στιγμές. Ταβέρνα Χριστίνης. Κοίτα τα ποδήλατα, να σε δω να γελάς, και από αύριο θα γελάνε περισσότερο τα μαθητούδια, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει το σχολείο, θα χτυπήσει το κουδούνι, θα δουν ξανά φίλους από την παρέα, γνωστούς, θα ενωθεί ξανά η τάξη και θα μπουν όλοι στο περιβάλλον της νέας σχολικής χρονιάς για να μπουν τα παιδιά πιο πλατή χαμόγελο, πρέπει να περάσουν από το αλφαβητάρι. Πολύ αλφαβητάρι στην είσοδο της πόλης Αγίου Νικολάου, εκεί όπου αν διαλέξεις τζάντα το αλφαβητάρι θα έχεις έκπτωση 15% σε ό,τι και αν πάρεις από τη σχολική λίστα της νέας σχολικής χρονιάς. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι, αλφαβητάρι. Και η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με ένα χαμόγελο από το ένα αυτή μέχρι το άλλο. Αλφαβητάρι. Τεράστια ποικιλία, όλα τα μοδάτα, μουράτα της νέας σχολικής χρονιάς τα βρίσκουμε εκεί, από τσάντες, παγουρίνο, κασετίνες, μολυβάκια, τετράδια, βοηθήματα, χάρακες, σβίστρες, γομολάστιχες, χρώματα και όλα τα καλλιτεχνικά μόνο στο αλφαβητάρι. Ασφαλώς που τα έχει όλα για όλους. Και εξυπηρέτηση, χαμογελαστή και τιμές ακόμη χαμογελαστούς και πάνω απ' όλα πληθώρα προς προϊόντα. Όλα θα τα βρεις εκεί. Αλφαβητάρι, και η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει

καλημέρα στον Κώστα Κοκολάκη, καλημέρα στον Γιώργο Παπαδάκη. Έχω ξεχάσει να πω τι καλημέρε μου, συγγνώμη. Στην Πελαγία, στον Δημήτρη, καλημέρα στον Μάνο Μανιαδάκη, καλημέρα και στη Σόφη, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Απόστολο. Να είστε καλά, όλε και όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ. Τα λέμε και σήμερα ζωντανά μέχρι και τι 10. Στους 104,4. Στα Ιωάννα ταξίδεψαν οι γεύσεις και τα προϊόντα από το νομό Λασιθίου στο Go Local, όπου είχε φέτος τιμόμενη περιοχή το Λασίθι, εκεί στα Γιάννενα, όπου το Επιμελητήριο Ιωαννίνων τα βέβαια στη φιλοξενία του Επιμελητήριου Λασιθίου από την τελευταία περίοδο που είχε τιμηθεί από το Επιμελητήριο Λασιθίου το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Βρέθηκαν εκεί αρκετοί επαγγελματίες του νομού Λαστείου. Και η επιλογή δεν είναι τυχαία, όπως λένε οι διοργανωτές. Η παρουσία της Κρήτης είναι παρουσία ενός τόπου που έχει πραγματικά μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες. Συναντοδοτεί την έναρξη ενός νέου θεσμού αυτού του φιλοξενούμενου επιμελητηρίου με στόχο τη διοργάνωση να αποκτήσει σταδιακά πανεπιστημιακό χαρακτήρα και να ανατραπεί σε χώρο όπου παραγωγικές περιοχές, επιχειρηματίες και επιμελητήρια θα μπορούν να συναντώνται, να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και να αναζητούν κοινές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και με βάση τα όλα όσα είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην στο χαιρετισμό του, η αεροπορική σύνδεση τραπέζι είναι πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση. Γι' αυτό και τα Γιάννενα θέλουν τακτική αεροπορική σύνδεση με την Κρήτη. Και σίγουρα αυτό είναι μια κοινή διεκδίκηση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι το Επιμελητήριο Λαστείου με κάποιο τρόπο δείχνει μια κάποια εξωστρέφεια σιγά σιγά. Ταξιδεύει αλλού, παρουσιάζεται αλλού, δείχνει τα προϊόντα και τους επαγγελματίες του Ανατολικής Κρήτης σε άλλες αγορές, οι οποίες έχουν κοινά σημεία με τη δική μας αγορά και βέβαια γίνονται και πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Και αυτό είναι που το έχουμε ανάγκη, να αναπτύξουμε ένα δίκτυο συνεργασιών με άλλες αγορές για να φέρουμε τα προϊόντα μας και να κερδίζουν την αγάπη και την εμπιστοσύνη και άλλων καταναλωτών από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

0: έχουν και μια ανακοίνωση από το σύλλογο των Τερτέκνων του Μουλαστίου σχετικά με τον εορτασμό της Αγίας Σοφίας στην Φλάντα των Τερτέκνων. Η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μονή Αγίας Σοφίας Αρμένων Σιτίας, παρουσίαση από τον Τάδο Μητροπολίτη Ραφές Γεστίας κ. Κυρίλλου. Λόγω αυτό θα υπάρχει δωρεάν λεωφορείο εφόσον υπάρχει καλός αριθμός συμμετοχών από τον Άγιο Νικόλαο και την Ράπτρα έως και δύο μέλη ανακογένεια και οικονομικά τακτοποιημένους τρίτεκνους για την ημέρα της τιμής στην προστάτητα των τρίτεκνων, την Αγία Σοφία.
1: Ετοιμάσου τα κλειδιά σου.
0: Όλα αυτά το σύλλογο τρετέχνου του νομού Λασιθίου. Βλέπουμε για μια φορά ακόμα την αγανάκτηση των πολιτών της περιοχής Νεάπολης με τις συνεχόμενες και προγραμμάτιστες διακοπές ρεύματος στην περιοχή όπου πραγματικά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σε κόσμο ο οποίος εξαρτάται από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για ιατρικούς και όχι μόνο λόγους. Είναι και οι ιερείς επαγγελματίες, είναι και τα εφαδή προϊόντα, είναι και όλοι όσοι ασχολούμαστε με το διαδίκτυο που το ηλεκτρική ενέργεια είναι η σοβαρότερη προϋπόθεση για να πηγαίνουν όλα καλύτερα. Οπότε
1: μαζί σου στο
0: χρειαζόμαστε με τι άλλο.

Την καλημέρα στην Ιωάννα τη Μαλάκη από τα Χανιά. Καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Με το καλό να φύγει ο Αύγουστος και να έρθει ένας καλύτερος Σεπτέμβριος. Πάντα στο πλευρό της κοινωνίας. Έχουμε τώρα την προοπτική να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα από το 2027, με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να προαναγγέλει ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Για να προσαρμογή αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο από ένα εκατομμύριο εργαζόμενος, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και ένα πακέτο παρεμβάσεων για τη μείωση του κόστου των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν μέρος του πρόσθετου μισθολογικού κόστους. Το θέμα είναι, αγαπητοί κύριε Πρωθυπουργέ, να μειωθεί η ακρίβεια παντού. Γιατί αν είναι τα πάντα ακριβά, όσο και να αυξηθεί ο μισθός, όσο και να αυξηθεί και να αυξηθούν τα έσοδα, τότε όλα πάνε στην ίδια τρύπα. Δεν βγαίνει κάτι. Αν έχουμε αύξηση εσόδων και αύξηση εξόδων ταυτόχρονα, είναι σαν να έχουμε ακριβώς ένα άδειο βαρέλι, στο οποίο κάνουμε ανακύκλωση όλες και όλοι από την ίδια ακριβώς μπάντα, χωρίς να μένει τελικά στο τέλος τίποτα σχεδόν απολύτως. Άλλο τραγούδι είχε προγραμματιστεί να μπει, άλλο τραγούδι πήδηξε και έπαιξε στην ροή. Το τραγούδι του μια εκπομπή είναι αυτό από τον Κώστα Δόξα. Ας το αγνοήσουμε λιγάκι, δεν είναι και τόσο ωραίο για πρωί-πρωί. Ενώ η Χάρης Αλεξίου με την καλημέρα που θα μας πει, σίγουρα είναι μια καλύτερη μουσική επιλογή. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανά. Συμβαίνουν πολύ τακτικά. Πάρα πολύ τακτικά, πιστέψτε με.

Άτικος Κωνσταντέλιας, ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι με τη νέα του ομάδα υπέστη ρήξη χιαστών και θα μείνει εκτός την αγωνιστική περίοδο φέτος. Κρίμα το παλικάρι. Στην παιχτούρα του ΠΑΟΚ. Κρίμα. Να γίνει γρήγορα και να επιστρέψει σε αυτό το οποίο αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο. Τώρα φέτος θα έχουμε αλλαγές στα δημοτικά σχολεία, στα ωράρια και σε άλλα. Μέχρι και τα προϊόντα στα κηλικία αλλάζουν. Συμφωνώνται από το Υπουργείο Παιδείας για τα δημοτικά σχολεία που εφαρμόζουν το αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα, προβλέπονται 3 διαφορετικές ώρες αποχώρηση των μαθητών για το σχολικό του 26-27. 2:55 με το τέλος της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης του ολοήμερου προγράμματος. 3:50 με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης. Και 5:30 ώρα το απόγευμα με την ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος. Όσον αφορά τα κριτήρια λειτουργίας, οι διευθυντές, οι διευθύντριες, οι προστάμενοι των δημοτικών σχολείων θα δουν όλα αυτά και αναλόγως θα αποφασίσουν. Η απόφαση αφορά το ενιαίο τύπο ολοήμερο δημοτικού σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από τραθέσια και άνω. Ώρες διάρκειας 7 και 4 το υποδοχή μαθητών πρωινής ζώνης, 7 και 4 το με 8 προοδευτική πρωινή ζώνη, 8 και 8 και 4 το υποδοχή μαθητών, 8:00 με 9 και 40, 85 λεπτά η πρώτη διδακτική περίοδος, 1 διδακτική ώρα 45 λεπτά και 2 διδακτική ώρα 40 λεπτά, 9 και 40 με 10 η ώρα διάλειμμα, 10 με 11.30 ώρα 90 λεπτά 2 διδακτική περίοδος, 11.30 με 10 και 45 διάλειμμα, 11 και 45 με 12 και 25 5 διδακτική ώρα, 2:25 διάλειμμα, 2:35 έκτη διδακτική ώρα, διάλειμμα σημεία και τετάρτο και σχόλασμα 2:34 για το ολοήμερο πρόγραμμα μελέτη προετοιμασία μέχρι και 3:15. Ενώ στο δημιουργείο απόβαστα μαθήματα κατανέμονται ανατάξει ως εξής. Πάρα πολλά στοιχεία εδώ. Θα τα βρείτε οι ενδιαφερόμενοι στα κατόπιν σε σχολεία και συνημερώσει που θα κάνετε τις πρώτες ώρες της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκινάει τις επόμενες ημέρες, 10 ή 11 του μήνα. Τα σχολεία ξεκινάνε τότε κάποια στιγμή πιθανά για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ να επαναλάβουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στα σχολεία τους από την πρώτη μέρα του μήνα Σεπτέμβρη, αύριο δηλαδή, για να φτιάξουν το πρόγραμμά τους, τάξεις τους κτλ. Εμείς είμαστε εδώ, μαζί μας είναι και το παρατήριο Τζιάν Ζαχαρέα Πατωνάκη, όπου σήμερα φουλάρουμε σούπερ αμόλυβδη βενζίνη. Επαναλαμβάνω, σούπερ αμόλυβδη βενζίνη, σούπερ ενισχυμένη βενζίνη στην τιμή αμπίστα αμόλυβδη βενζίνη. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο παρατήριο Τζιάν Ζαχαρέα Πατωνάκη, πιθανά αλλού ακόμα. Εκεί θα βρούμε και βουλκανιζατέρ για να αλλάξουμε τα ελαστικά μας, να τσεκάρουμε τα αμορτισέρ μας. Εκεί θα βρούμε και πλυντήριο αυτοκινήτων για να πλύνουμε τα αυτοκίνητα μας μόνοι μας ή να μας πλύνουν και πρέπει οι εξειδικευμένοι συνεργάτες. Θα βρούμε και αξεσουάρ, τα πάντα για το όχημά μας, για τη φροντίδα του, μέσα και έξω, για να γυαλίζει το όχημα και να στράφτει. Εκεί θα βρούμε και το καφέ Edgia στη γωνία για να κάνουμε το ραντεβού με τους εργάτες μας και τους φίλους, για να ξεκινήσει από εκεί πέρα η μέρα δημιουργικά, ευχάριστα και γεμάτη γεύσεις και προϊόντα. Πρατήριο Edgia, σε γρήγορα τον άκθεση, φράμα στο αμμούδι, τα βρίσκουμε όλα, τα έχουμε όλα πραγματικά στη διάθεσή μας. Και δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Πρατήριο Edgia, να ζαχαρέα Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Επαναλαμβάνω, μην χάσει την προσφορά σήμερα. Σούπερ αμμούδι βενζίνη, στη τιμή απλή αμμούδι βενζίνη και το αυτοκίνητό μας στα καλύτερα χέρια. Το όχημά μας από πατίνι μέχρι και τηλεξονικό. Εμείς ξανά μαζί αύριο, ακριβώς στις 8, με φιλοξενούμενο τον Παντελή Σπυρδάκη από τα Αραθεμιώτικα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

αφορμή τον υπερβάλλοντα μου ζήλω. Έχω ανέβει στον ψηλότερο το στήλο και με κόλπα τον απάτσι στην κορφή του έχω κάτσει. Έχει πόνο και

0: γεμίζει. Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος συνένοχος στην κρέπα?
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
1: Ποιος είναι ο θείος?
0: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Θα ήθελα.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
1: Σιγά μου κόψε κανένα
0: δάχτυλο. Μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρανίο. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
1: Σιγά τα αυτή μου.
0: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία. Σβήνετε αν θέλετε το λουλά, παρακαλώ.
1: Άλλα,
0: ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως. Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή πρακτική της ζωής, που δυστυχώς μέρα με την ημέρα χάνεται λόγω της γλωσσικής κρίσεως που διέρχεται η κοινωνία μας, θα σας διαβάσω το παρακάτω εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχαίο.
2: Σκάστε!
0: Ευχαριστώ. Αρχαίο κείμενο. Άνδρα μη ένε πε μουσα.
2: Ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Ευχαριστώ.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Κέρα Tours, Θωμά Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

χτύπησε το φτωχικό μου σπίτι. Κι αν μπορώ με σήκωσε, με πήρε το και γρήπη. Με ασπιρίνες άρχισα και στα ταβόρ πηγαίνω. Στον δρόμο την

ξηριά σκαλιά και ανεβαίνω πάντα. Στις δύσκολες και απάντητες του νου επιδιώξεις, στα νόμπελ και στα χρήματα μα και στις δεξιώσεις. Τις άλλες μου τα σύννεφα βαρύ να κι αρχινάνε, βροχή τρελή να ρίχνω.

Ξέρω πως η σκέψη μου ζητάει να αγγίξει κάτι. Και βάζω τηλεόραση στο πιο καυτό κανάλι. Και αφήνω με στο ρεύμα του και στη δική του ζάλη. Μπορεί βραβεία να χάσα και νόμπελ και δεξιώσεις.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
9: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
10: Η ώρα είναι 11.

στήσω το βλέμμα σου στις αγάπης την ώρα. Θα κρατήσω τα δάκρυα στη χαρά και στην πορά. Όλα αυτά που αγάπησα και που τώρα θα χάσω, θα κρατήσω.

γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον, δώσαμε όλες τις μάχες.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

Θέλω αλλαγές σαν τον Μπακ. Suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύω με τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους.

0: χρειάζεται να ξέρεις το τέλος. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

πέντες σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνας μένεις κύλης του παράδεισου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξης του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια 2,24.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ
6: 104,4

σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

τραγουδώ κάθε βράδυ. Αυτές οι δύο βραδιές ήταν για μένα ένα σπουδαίο διάλειμμα. Κουράστηκε όμως η φωνή μου. Τα τραγούδια αυτά όμως δεν θέλουν φωνή, θέλουν ψυχή. Θα σας τα πω με την ψυχή μου.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ο ψες ήτανε Κυριακή και ύβρεξε, μα ύβρεξε. Και παράσυρη βροχή όλα τα γίβεντα των Αραπίκο και η φερέτα ομπρός την πόρτα του Τζιμπούκα. Και είχε μας ο Τζιμπούκας. Ολημέριος της ημέρας και ολινύχτιος της νύχτας και μαζώναμε τα γίβεντα. Έτσι πέρασα την Κυριακή μου.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε στρέιθρου. Εκείνη μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο, αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε, ράιθρου. Σελίδα 6, άθροβου, παράγραφος ξου, κεφάλαιο θου, έγραφε ότι πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:00 και 33 πρώτα και 49 δεύτερα. Η μέρα πλησίασε, εκείνη για να πάει να παντρευτεί μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορριπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε τον ηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Χαίρετε, ακούτε τα τραγούδια του 8. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς και θέλω να δώσω χαιρετίσματα και φιλιά σε όλους τους αγαπημένους ακροατές και σε όλους τους συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, από τα ραδιόφωνα των FM που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Ακούσαμε νέο τραγούδι από το 8ο, Ζωή Παπαδοπούλου, Όταν το σύμπαν συνεργεί μας λέει. Το σύμπαν λέγεται το κομμάτι, σε μουσική Κασάνδρας και τους στίχους υπογράφει ο Κώστας Αλίμονος. Κρινιό Νικολάου για την συνέχεια, στο Πατάρι, μουσική Κρινιό Νικολάου, στίχη Γιόλα Αργυροπούλου.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Για τη συνέχεια, ένας νέος ερμηνευτής 24 χρονών, υπογράψαμε φέτος με το 8ο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Θάνος Μήλας, ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας αρέσει. Τα λόγια της φωτιάς στο τραγούδι, στις στίχους Πάνου Λικουριά και μουσική του Ιάσονα Κυριακόπουλου.

υπέροχο μελωδικό κομμάτι και από τον ένα Θανάση πηδάμε στον άλλον Θανάση, περνάμε πιο δόκιμος όρος, στον άλλο Θανάση. Θανάσης Λουβερδής, έρημο μου Χελιδόνη, μουσική και στίχους υπογράφει ο ίδιος. Και τώρα που είπα και τον τίτλο του τραγουδιού, μάλλον είναι το πετάμε στον άλλο Θανάση, αυτό έπρεπε να είναι το ρήμα.

φυσικά με παραδοσιακό έτσι χαρακτήρα το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, τον Θανάση Λουβερδί. Στέλιος Διονυσίου για τη συνέχεια, ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, ο λαϊκός μας ερμηνευτής ο Στέλιος, που κατά κάποιες αναπεριόδους συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο, σε μουσική αυτή τη φορά του Γιώργου Δημητρίου και στίχους του Ανδρέα Σωτηρίου από το άλμπουμ «Τίποτα σπουδαίο» που υπογράφει τη μουσική ο Γιώργος Δημητρίου.

όλα νέα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή, όλα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με το 8ο, Άνθη του Έρωτα, Μάριος Τσακρής, στίχους και μουσική υπογράφει ο Μάριος Τσακρής.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
2: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
1: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
2: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
1: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
2: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16 GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
1: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
2: CRM Αριάδνη.
1: Μπες στην κλήρωση.
2: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
1: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
8: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Θάνος Μπατζίλης. Τρεις Θανάσιδες σε αυτήν την εκπομπή. Θάνος Μίλας, Θανάσης Λουβέρδης, Θάνος Μπατζίλης, Νεράιδα σε γεφύρι, σε μουσική του Χρήστου Καραστάθη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, και σε στίχους του Τάσου Ζόταλη. Συνεχίζουμε με Σωτήρη και Βασιλική, το γνωστό δίδυμο που συνεργάζεται με το 8ο, Καραβάνι ο τίτλος του τραγουδιού, μουσική ο Σωτήρης Παπαστάμου και στίχους ο Ηλίας Μάστορης.

Η αρετή και τη ΜΕ, μία ερμηνεύτρια που έχει μείνει στις καρδιές όλων μας πολλά χρόνια τώρα, συνεχίζει, ασχολείται κυρίως και με το παιδικό έτσι, θέατρο, συνεργάζεται με το θείασο Καρελά, τον Καραγκιόζο παίχτη Καρελά. Τριανταφυλιά, που και που κάνει και ένα κομμάτι καινούριο, αρετή και τιμή, Τριανταφυλιά σε μουσική Κωνσταντίνου Ρίγκου και στίχους Βασίλη Χριστοδούλου.

Μαρίνα Βλαχάκη, την πρωτογνωρίσαμε εμείς μεγαλύτεροι στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου. Η όμορφη τότε, και τώρα είναι όμορφη, απλά εννοώ στα νεότερα της χρόνια, η Μαρίνα Βλαχάκη, έκανε φωνητικά στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου, φυσικά μεγάλη πρίκα, έμαθε πολλά από εκείνον και ήταν και στα κέντρα συνήθως που έπαιζε και ο Στράτος. Εδώ την ακούμε σε ένα νέο τραγούδι του Γιώργου Λεκάκη και τη μουσική υπογράφει πάλι ο Κωνσταντίνος Ρίγκος. Αυτός ο Ρίγκος είναι στάρ για τους τραγουδιστές, Ρίγκο στάρ. Λοιπόν, και έχεις χαθεί, Μαρίνα Βλαχάκη.

για τη συνέχεια. Από τον ίδιο δίσκο που ακούσαμε και πριν, το ψηφιακό αυτό LP, στο Τίποτα Σπουδαίο, Τίποτα Σπουδαίο είναι ο τίτλος, και σε μουσική του Γιώργου Δημητρίου όλος ο δίσκος, δηλαδή ο δίσκος είναι Γιώργος Δημητρίου, Τίποτα Σπουδαίο. Όταν του το είπα βέβαια αυτό, ότι δεν μ' άρεσε εμένα προσωπικά πολύ ο τίτλος, μου λέει, ο ακροατής μπορεί να έχει την περιέργεια, μου λέει, αν ακούσει Τίποτα Σπουδαίο, να ακούσει ότι έχει καλά πράγματα μέσα. Γιατί το Τίποτα Σπουδαίο είναι μια δήλωση που δεν μ' αρέσει. Τι άκουσες, Τίποτα Σπουδαίο, π.χ. Αλλά όντως τα τραγούδια είναι πάρα πολύ όμορφα και σας, όταν βγουν στο Spotify όλα μαζί, μπείτε να τα ακούσετε. Μαρθαίος Τσαχουρίδης, Πέτρος Κουλουμής, του Ουρανού τα Φτερωτά, ένα τραγούδι που αφιερώνεται στα θύματα της τουρκικής εισβολής της Κύπρου, σε στίχους Μαρίας Κρασοπούλου και μουσική, όπως είπα και πριν, του Γιώργου Δημητρίου.

Μιχάλης Ατσάλης. Το Μιχάλη Ατσάλη που να, θα το συναντήσετε παντού γενικότερα. Παίζει από εδώ, από εκεί, με την Ποφίλιου, με τον Μπάκουλη, τον Δημήτρη, στο αφιέρωμα του Αλκαίου. Εδώ ο Νίκος Ψιδάκης προτίμησε, και είναι μεγάλη τιμή φυσικά και για τον Μιχάλη Ατσάλη, προτίμησε ο Νίκος Ψιδάκης να τραγουδήσει ο Μιχάλης το «Βρέχει στην Εθνική Οδό». Ένα κομμάτι ευαίσθητο, ένα τραγούδι με τη δικιά του σημασία, σε στίχους φυσικά του Μανώλη Ρασούλη, μία επανεκτέλεση με διαφορετική προσέγγιση από τον Μιχάλη Ατσάλη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγάπησατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αργά.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τις φωνές του Γιώργου Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρκαντώνη. Μας είπαν το τραγούδι «Τι μου κάνει» σε μουσική και στίχους του Γιώργου Δημητριάδη. Θα ακολουθήσει ο Κώστας Κόνδρας. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Θα περιπλανηθώ». Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο του Μιχάλη Τερζή με τίτλο «Τίποτα δεν μένει σταθερό». Σε μουσική του Μιχάλη Τερζή και στίχους του αείμνηστου Ηλία Κατσούλη.

Από το προσωπικό δίσκο του Αλέξανδρου Αντωνίου θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα Βουβή». Ο δίσκος λέγεται «Κόλπο Γκρόσο» και το τραγούδι είναι σε στίχους του Γιώργη Σταυρακάκη και μουσική του Βασίλη Ξυλούρη.

Ήταν σύντροφος της εφηβείας μας, αλλά παραμένει ενεργός και αϊθαλής. Μιλάω για τον Βαγγέλη Γερμανό. Θα μας τραγουδήσει «Ο Αλίτης» σε μουσική και στίχους δικούς του. Από το άλμπουμ «Πέτρα που κυλάει». Συμμετέχει η Μιρέλα Πάχου στα φωνητικά.

είναι από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς του Βορρά, ο Κώστας Τηλαβερίδης, όχι πολύ γνωστός, αλλά εξαιρετικά ταλαντούχος. Θα μας πει το τραγούδι του «Μπαλάντα του Νεοέλληνα». Ανήκει το τραγούδι στο άλμπουμ «Ενδοχώρα».

επόμενο τραγούδι θα μας το πει ο Παντελής Θαλασσινός. Λέγεται «Βόλτα» και ανήκει σε έναν εξαιρετικό δίσκο με τίτλο «Ενίγματα», σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή και στίχους του Κώστα Φασουλά.

Ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος είναι ένας λυρικός τραγουδιστής με εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες. Σε μουσική δική του και στίχους της Χριστίνας Κυλάνη θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Χωρίς αποσκευές».

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί
6: και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Διάφανος πουλο ουρανός, σαν η μετάλλα.
11: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Από τον πρώτο δίσκο που τον έχρισε και τραγουδοποιώ, ο οποίος λέγεται «Παιχνίδια των παιδιών», ο Πάνος Βλάχος μας τραγούδισε το όνειρο χειμερινής νυχτός, σε στίχους και μουσική δική του. Ακολουθεί η Γλυκερία και η Εστουδιαντίνα. Από τον ξεχωριστό δίσκο του Έρωτα και της Ξενιτιάς, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα ακούσουμε το τραγούδι «Για που το έβαλες καρδιά μου», σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους της Νατάσας Μεσίνη.

Λαϊκός τραγουδιστής ο Πάνος Μπλέτζας και μάλιστα πολύ ταλαντούχος. «Στα βιβλία που δεν έγραψε κανείς» λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ με τίτλο «Υδρόγειος».

Είναι σίγουρα μία από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Μιλάω για τη Σεμέλη. Εδώ, σε μουσική και στίχους του νεαρού τραγουδοποιού Θάνου Μόσχου, θα μας τραγουδήσει το όνειρο.

γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Μάνος Σπυροβολάκης για τα τραγούδια και τις επιτυχίες του. Σε στίχους δικούς του και του Γιάννη Στίγκα και μουσική δική του θα ακούσουμε το τραγούδι του «Το Κύμα».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Τον 4,4.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Μεγαλώνω, τι κι αν με το χρόνο μαλώνω. Μεγαλώνω, θυμώνω. Όσους αγαπάω πληγώνω. Μεγαλώνω. Μη μου το λες, το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είμαι, δεν είμαι.

μεγάλη. Κι ας μείνει λευκή τη ζωή μου η σελίδα, κι άλλα όχι θα πω. Και δεν φοβάμαι αν χαθώ. Κι άλλα όχι θα πω. Και δεν φοβάμαι αν πάλι χάσω. Και εν τέλει αν χαμένος γεράσω. Δεν φοβάμαι, ίσως λίγο να λυπάμαι.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
10: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
9: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
10: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
9: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
10: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
9: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
10: CRM Αριάδνη.
9: Μπες στην κλήρωση.
10: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
9: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Κεφαλονίτικες αριέτες από τη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου που προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Ένα από τα πρωτόλια του Γιάννη Μαρκόπουλου, εντός παρενθέσεως μέσα της δεκαετίας του 60, σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού, που συνδέθηκε με τη φωνή της Βυγής Μοσχολιού, πέρα από τη θάλασσα.

στα 1969. Με τη μουσική του Λίνου Κόκοτου και την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη, το στίχο του Αργύρη Βεργόπουλου, Ραχήλ αγαπημένη.

Ονδούρας, της Αϊτής, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισπερινού, ακόμα και του Μεξικού.

Από τα ποιητικά δρόμενα της κατοχής, ο Μπολιβάρ του Νίκου Εγγονόπουλου σε μεταγενέστερη κατά 2 δεκαετίες μελοποίηση και ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη με την ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου.

Ο Γιώργος Ζωγράφος και πάλι, αυτή τη φορά αντί του Γιώργου Ρωμανού, για τη σύνθεση των Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος.

Ο Γιώργος Ζωγράφος λοιπόν σε συνθέσεις των Βασίλη Τενίδη, Γιάννη Μαρκόπουλου, Ερίκου Θαλασσινού, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Μαμαγκάκη και τέλος Νότι Μαυρουδή και Γιάννη Κακουλίδη. Τα γιορτινά σου φόρεσε.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 με τη Βίκη Μοσχολιού να τραγουδά Γιάννη Σπανό, όπως είναι και ο τίτλος της συνεργασίας τους, σε στίχους διαφόρων. Με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου, ώρα αναχωρήσεως.

1979. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό. Ένα ακόμα τραγούδι του κύκλου αυτού, η περίφημη Μαρκίζα, κορυφαία στιγμή της συνεργασίας τους. Και από τα τέλη του 70 στις αρχές, στα 1970 και στον κύκλο Σαββατόβραδο του συνθέτη, από όπου με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά, τα χέρια. Ερμηνεύει και πάλι η Βίκη Μοσχολιού.

Από την συνεργασία των Κώστα Βίρβου και Γιάννη Μαρκόπουλου η συνέχεια μας. Ένα λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Χιλαϊδίσματα» από τη φωνή του Λάκη Χαλκιά.

0: Δύο τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Από τον κύκλο «Ανεξάρτητα» στα 1976. Καταρχάς, «Τα κελαϊδίσματα» με την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά. Παραμένοντας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, περνάμε στον Θεσσαλικό κύκλο. Την ολοκληρωμένη τους συνεργασία από που ο Πάτερ Γυμνάσιος με την ερμηνεία του συνθέτη.
1: Αριστείδη, πάμε να πούμε τον Πάτερ Γυμνάσιο που ήταν ένας καλόγερος.
2: Που λέγε έμπλαστα.
1: Ναι, πάμε, για άρχισε. Εισαγωγή.

Τα 1975 ο Χρήστος Λεοντής κυκλοφορεί την μουσική του σύνθεση «Καπνισμένο τσουκάλι». Αποσπάσματα από την αντίστοιχη ποιητική του Γιάννη Ρίτσου. Προϊόν εξορίας και αυτή. Στα 2011 ο Έλληνας συνθέτης επιστρέφει στον Έλληνα ποιητή και στην συλλογή του «Πρωινό άστρο» που κυκλοφόρησε στα 1955 για να γιορτάσει ο Γιάννης Ρίτσος τον ερχομό της μοναχοκόρης του.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μες στα μάτια μου, οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο συννεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο.

Ο ταλαντούχος Παντελής Θεοχαρίδης ερμηνεύει τα 6 μελοποιημένα αποσπάσματα του πρωινού άστρου. Ήθελα κάτι να σου πω, καταρχάς, με την συμμετοχή της Ουρανίας Μπασλή, που απήγγειλε.

0: Ο Γιάννης Ρίτσος στα 1955, ο Χρήστος Λεοντής στα 2011. Πρωινό άστρο για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει.
3: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
10: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
11: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

Ενώ σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάσι Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 4,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz. Πρώτος σταθμός της απόψινής μας εκπομπής, ο George Benson, Shape of Things to Come, από το ομώνυμο άλμπουμ του 1969. Για τη συνέχεια ο James Carter και ένα γρήγορο ξύρισμα, Rapid Shape. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον Benny Colson και τον Art Ferner. Ο Benny Colson, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας, τον ακούμε στο Shock Cha από το άλμπουμ Free του 1962. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Live, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Saturday από το άλμπουμ του 2004, The Triangle, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρίγωνο είναι ένας Έλληνας, ο σπουδαίος πιανίστας Βασίλης Τσαμπρόπουλος, ο Άρελ Άντερσεν μπάσο και ο Τζον Μάρσαλ drums. Συνεχίζουμε με Charles Mingus. Peggy's Blue Skylight. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον τρομπετίστα Jeremy Pelt στο κομμάτι Earl J από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Tomorrow's Another Day. Συνεχίσουμε τον κιθαρίστα Mike Stern και το καινούργιο του άλμπουμ Echoes and Other Songs. Ακούμε Climate. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξεκινήσαμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life με ένα έξοχο δείγμα Soul Jazz, το άλμπουμ του Charles Erland, του οργανίστα Charles Erland, Black Dog, από το 1969. Ακούσαμε το κομμάτι Here Comes Charlie. Συνεχίζουμε το Horace Silver, Mary Lou, από το άλμπουμ Joe DeGree του 1967. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον Nat King Cole, Route 66, μια ηχογράφηση το 1961, μετά μια έξοχη διασκευή της σύνθεσης East Louis W.O. από του Steely Dan, και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τη σπουδαία Dakota Staton, The Thrill Is Gone. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: 104,4 ο Άση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πρώτος καλεσμένος στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live, ο Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Επόμενος ο Art Blakey και οι Jazz Messengers. Come Rain or Come Shine. Από το περίφημο άλμπουμ Morning του 1958. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

McCoy Tyner, και από το άλμπουμ του 1967 Tender Moments ακούσαμε Man From Tanganyika, και θα κλείσουμε με δύο υπέροχες φωνές. Πρώτα ο Frank Sinatra, The Way You Look Tonight.

κλείνουμε την εκπομπή μας με Willie Nelson και Wynton Marsalis. Bright Lights, Big City. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στην παραλία με το θιάφι, κόκκινες οχές στολίζουν τα μοναχικά μας όνειρα. Απλωμένα νοχελικά πάνω στους βράχους, με τις κίτρινες κουφάλες.

εδώ τα κοπάδια των ψαριών ξεκουράζονται, πλέοντας τεμπέλικα στα νερά τα ζεστά μπέλικα.

στο σπίτι. Γυρίσω το πρωί. Το κέφι καλπικό και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Κεφαλονίτικες αριέτες από τη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου που προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Ένα από τα πρωτόλια του Γιάννη Μαρκόπουλου, εντός παρενθέσεως μέσα της δεκαετίας του 60, σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού, που συνδέθηκε με τη φωνή της Βυγής Μουσκολιού, πέρα από τη θάλασσα.

στα 1969. Με τη μουσική του Λίνου Κόκοτου και την ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη, το στίχο του Αργύρη Βεργόπουλου, Ραχήλ αγαπημένη.

Από τα ποιητικά δρόμενα της κατοχής, ο Μπολιβάρ του Νίκου Εγγονόπουλου σε μεταγενέστερη κατά 2 δεκαετίες μελοποίηση και ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη με την ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου.

Ο Γιώργος Ζωγράφος και πάλι, αυτή τη φορά αντί του Γιώργου Ρωμανού, για τη σύνθεση των Μάνου Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος.

Ο Γιώργος Ζωγράφος λοιπόν σε συνθέσεις των Βασίλη Τενίδη, Γιάννη Μαρκόπουλου, Ερίκου Θαλασσινού, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Μαμαγκάκη και τέλος Νότι Μαυρουδή και Γιάννη Κακουλίδη. Τα γιορτινά σου φόρεσε.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 με τη Βίκη Μοσχολιού να τραγουδά Γιάννη Σπανό, όπως είναι και ο τίτλος της συνεργασίας τους, σε στίχους διαφόρων. Με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου, ώρα αναχωρήσεως.

1979. Η Δίκημο σχολείου τραγουδά Γιάννης Πανό. Ένα ακόμα τραγούδι του κύκλου αυτού, η περίφημη Μαρκίζα, κορυφαία στιγμή της συνεργασίας τους. Και από τα τέλη του 70 στις αρχές, στα 1970 και στον κύκλο Σαββατόβραδο του συνθέτη, από όπου με το λόγο του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά, τα χέρια. Ερμηνεύει και πάλι η Δίκημο σχολείου.

Από την συνεργασία των Κώστα Βίρβου και Γιάννη Μαρκόπουλου η συνέχεια μας. Ένα λαϊκό τραγούδι με τίτλο «Χιλαϊδίσματα» από τη φωνή του Λάκη Χαλκιά.

0: Δύο τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Από τον κύκλο «Ανεξάρτητα» στα 1976. Καταρχάς, τα κελαϊδίσματα με την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά. Παραμένοντας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, περνάμε στον Θεσσαλικό κύκλο. Την ολοκληρωμένη τους συνεργασία από που ο Πάτερ Γυμνάσιος με την ερμηνεία του συνθέτη.
1: Αριστείδη, πάμε να πούμε τον Πάτερ Γυμνάσιο που ήταν ένας καλόγερος.
2: Που λέγε έμπλαστα.
1: Ναι, πάμε, για άρχισε. Εισαγωγή.

Τα 1975 ο Χρήστος Λεοντής κυκλοφορεί την μουσική του σύνθεση «Καπνισμένο τσουκάλι». Αποσπάσματα από την αντίστοιχη ποιητική του Γιάννη Ρίτσου. Προϊόν εξορίας και αυτή. Στα 2011 ο Έλληνας συνθέτης επιστρέφει στον Έλληνα ποιητή και στην συλλογή του «Πρωινό άστρο» που κυκλοφόρησε στα 1955 για να γιορτάσει ο Γιάννης Ρίτσος τον ερχομό της μοναχοκόρης του.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και εμένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω, γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάζω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως. Πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου, μέσα στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και στο συννεφάκι πέρα, στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν. Κρύψε με στα χέρια σου.

Ο ταλαντούχος Παντελής Θεοχαρίδης ερμηνεύει τα 6 μελοποιημένα αποσπάσματα του πρωινού άστρου. Ήθελα κάτι να σου πω, καταρχάς, με την συμμετοχή της Ουρανίας Μπασλή, που απήγγειλε.

0: Ο Γιάννης Ρίτσος στα 1955, ο Χρήστος Λεοντής στα 2011. Πρωινό άστρο για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που τον ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ού περπερεύεται. Ού φυσιούται, ού κασχυμονεί, ού ζητεί τα εαυτής, ού παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Να ακούσετε αναζητήσεις μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
3: Ο Πέτρος Χατζηπουλάδας αναζητεί την κόρη του Μαγδαληνή.
4: Δεν αλλάζει σταθμό να ακούσουμε και να μπουζούκι.
5: Άμα θέλεις μπουζούκι να πας στο Ζαμπέτα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Πάντα! Πάντα πρόθυμος για το καλό. Βρέω καλό καιρό σου λέει. Να διαλύσουν τη βεντέτα και από δίκη δημοσία να περάσουν το φωνιά. Μα δεν ήθελαν καμία να ακούσουνε κουβέντα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.